0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Βίκος Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδέντρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
6: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μοβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
2: Κέντρο, αντιζώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μια πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα ετοιμοπαράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190

0: 50 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Πίσω από το φως της μουσικής

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ είσαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Μία ακόμη δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι είναι η τρίτη κατά σειρά δύσκολη μέρα. Και είναι αλήθεια ότι χθες προσπαθήσαμε να πατήσουμε σε αυτές τις δύο βάρκες. Στη βάρκα της χαράς που ξεκινάει ο Αύγουστος, που πάτε όλοι διακοπές, που ονειρεύεστε ξεκούραση, και σε εκείνη τη δύσκολη βάρκα των αυτών των στενάχωρων εικόνων, της θλίψης στη θέα της πυρκαγιάς, στη θλίψη της θέας αυτών που χάνονται. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτό το δέντρο του Σύριου Σαβαΐδη, που τι λέει? Λέει ότι κάθε οικογένεια έχει μυρωδιά δικιά της και ένα λάβαρο στον ήλιο που έχει σύμβολο το ανάστημά της, ένα δέντρο αιωνόβιο, μάρτυρα στο πέρασμά της. Αυτούς τους μάρτυρες λοιπόν εμείς τους χάνουμε σιγά σιγά, και όταν λέω εμείς δεν εννοώ μόνο εμείς εδώ στη γειτονιά μας, εννοώ παντού. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο η περιουσία που χάνεται στο σήμερα, είναι η περιουσία που χάνεται και στο αύριο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να πορευτούμε έτσι έως τις 3 εκτάκτως σήμερα. Δεν θα ξεχάσουμε και τις ανάσες της χαράς, δεν θα ξεχάσουμε όμως και όσα συμβαίνουν γύρω μας.

δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτό το δέντρο από αυτή την αυλή ήρθε εδώ στο τώρα με τους Χαϊνίδες, τις Ανάτες και τους Μοτ Πλαγκάλ. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Έως τις 3 κάνουμε συντροφιά, η Σταματία Σούλτη είναι εκείνη που φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Τι είπαμε, θα προσπαθήσουμε να σταθούμε εκεί στο ανάμεσα. Να μην ξεχάσουμε εσάς που φεύγετε και χαίρεστε, αλλά να σταθούμε και κοντά σε εσάς που περνάτε δύσκολες ώρες. Λοιπόν, αυτή την ώρα από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα είναι εκεί στα Μέγαρα, στα Βίλια. Εγκαινώνονται λέει οι περιοχές, πιθανότατα έχει σταλεί και το 112. Υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου και την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Καλό είναι λοιπόν να μην κάνετε βόλτα προς τα εκεί. Από ό,τι διαβάζω, οι θυελώδεις άνεμοι καθήλωσαν ξανά τα αεροσκάφη και επιχειρούν μόνο τα 18 ελικόπτερα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καθιστά πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Η εικόνα το πρωί ήταν ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι, αλλά τελικά ακούγα το πρωί τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και πραγματικά απορούσα. Έδινε συστάσεις ότι δεν πρέπει τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο που αφορούν οτιδήποτε έχει φωτιά. Μπάρμπεκιου, συγκολήσεις, ηλεκτροκολήσεις, ηλεκτροσυγκολήσεις. Και σκεφτόμουν, γιατί πρέπει να μας το πει κάποιος? Πρέπει να πάρουμε μέτρα και να πούμε ότι απαγορεύεται όταν φυσάει δεν πάμε να ανάψουμε φωτιά στο δάσος. Βέβαια να πούμε ότι οι συλλήψεις δεν αφορούν κάποιον που έκανε μπαρμπικιού ούτε στην Κρήτη ούτε στη Βιωτία. Εδώ από ό,τι φαίνεται στη Βιωτία υπάρχουν δύο συλλήψεις και αναζητείται και ο υπεύθυνος, ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας, ιδιωτικής εταιρείας μεταφοράς ενέργειας από ανεμογεννήτριες, εάν το λέω σωστά. Και αυτό κρίνεται ως το σημείο 0 της πυρκαγιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε να κάνουμε μπαρμπικιού, έτσι, μην το μπερδεύουμε. Δύσκολη μέρα, έχουμε και φωτιά στην Κεφαλονιά και ελπίζω να μην έχουμε άλλη. Εδώ είμαστε λοιπόν στη συντροφιά σας.

Από την Ήπειρο αυτή η κοντούλα λεμονιά με την Αρλέτα ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι, εδώ που δεχόμαστε μηνύματα, απόψεις, γνώμες, συμφωνίες, ασυμφωνίες, διαφωνίες. Εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε όλα και να τα μοιραστούμε. Αν θέλετε λοιπόν να μας στείλετε το μήνυμά σας με σκέψεις, επιθυμίες, εικόνες όμορφες, τις χρειαζόμαστε όλοι. Στο Viber λοιπόν μας αναζητάτε, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, το πρόγραμμα έχει δύο M. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο Facebook. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 η σελίδα μας, αλλά και η σελίδα της εκπομπής, το δέντρο της μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6 η σελίδα μας, αλλά και η σελίδα της εκπομπής, το δέντρο της μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας.

τις πυρόπληκτες περιοχές εκεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό. Και αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα και έχουν μεταφερθεί εκεί και εξετάζονται. Αν κάποιος λοιπόν μπορεί και έχει τη διάθεση να πάρει κάποιο ζώο να το φιλοξενήσει αυτές τις δύσκολες μέρες μέχρι να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του και να το αναζητήσει. Γιατί όπως λένε οι άνθρωποι εκεί που τα φροντίζουν, αν φοβήθηκαν οι άνθρωποι, φανταστείτε πώς φοβήθηκαν τα ζώα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

0: χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Νίκος Γιώγαλος, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Πορτοκάλογλου, ζωντανή ηχογράφηση και αυτή η Βασιλική εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ, Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, δύσκολη μέρα και σήμερα. Να εκφράσω μια αισιοδοξία και να πω να είναι η τελευταία. Να είναι η τελευταία δύσκολη μέρα όλου του καλοκαιριού. Και να ασχοληθούμε από αύριο με εσάς που πάτε διακοπές και τις εικόνες που αντικρίζετε, για αυτές τις όμορφες ανατολές, για τα ηλιοβασιλέματα. Γιατί η έξοδος των οδιόχων του Αυγούστου παραμένει σε εξέλιξη. Χθες υπήρχε μεγάλη δυσκολία, ήταν θυελώδης η άνεμη από προχθές, υπήρχαν καθυστερήσεις, ταλαιπωρηθήκατε. Σήμερα φαίνεται ότι αυτό έτσι ομαλοποιείται. Πόσοι φύγατε σήμερα, για να δω, 61.852 ταξιδιώτες από τον Πειραιά. Δεν είναι πολύ, αλλά δεν είναι και λίγοι. Βοηθητικό για εμάς που μένουμε εδώ σίγουρα. Όσο περισσότεροι φεύγετε, τόσο καλύτερα για εμάς. Και έτσι από εβδομάδα να μπορούμε να απολαύσουμε και εσείς τις διακοπές σας και εμείς την όμορφη πόλη.

Μια στάση λοιπόν κάναμε εκεί στη Μακεδονία, πρώτα με την Αλκιόνη και μετά με την Αρετή και τη Μέ, και έτσι όπως έφερε την παράδοση στο τώρα ο Πέτρος Κλαμπάνης. Και εδώ να στείλω χαιρετίσματα για να ευχαριστήσω για μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο. Τα χαιρετίσματά μου εκεί στα Κοτσίκια, στη Βόρεια Εύβοια, στους φούρνους της Αργολίδας, στο Κουκάκι, στο Πέραμα, στην Καστοριά, στα Τζουμέρκα, στο Μύτικα, στη Λούτσα Εβίας, στη Νίο, στο Γενάδη της Ρόδου, στην Ανατολή, στην Αγιά της Λάρισσας, στην Πτολεμαΐδα, στον Καταράκτη της Σάρτας, στα Ιστέρνια της Τίνου. Εδώ είμαστε. Ανοιχτή εδώ στην επικοινωνία με όλους εσάς. Και έτσι για αυτές τις νύχτες τις αυγουστιάτικες που περιμένουμε να είναι όμορφες και γαλήνιες.

Θα δεις αγαπητές δάκρυα και σαν τα μπέλα ζωντανή ηχογράφηση εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Εδώ που παρακολουθούμε μαζί τις εξελίξεις, αλλά παρακολουθούμε και εσάς που φεύγετε. Λοιπόν, στην περιοχή έτσι γύρω από τα Μέγαρα η φωτιά είχισε το 112 τελικά εκεί για εκενώσεις. Από ό,τι φαίνεται ξανάρχισαν τις ρήψεις στα ένα αέρια μέσα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία για να φτάσει στα Μέγαρα της Αττικής, καίγοντας από ό,τι φαίνεται πάνω από 100.000 λέει στρέμματα και περιουσίες και φυσικό πλούτο. Αχ και ένα γιατί. Θα πρέπει να βάλουμε εκείνο το τραγούδι.

Και αυτό ήταν το χαρικλάκι του Παναγιώτη Τούντα και εδώ από την Ηρωσαΐα. Και με αυτά τα ματόκλαδα που λάμπουν και το Γιώργο Νταλάρα θα φτάσουμε στο ακριβώς της ώρας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και κάπως έτσι μπήκαμε στις 2 και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα από την Ιρωσαΐα, τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Κότσιρα, δηλαδή από τον Ντούντα στον Μάρκο και από τον Μάρκο στον Ογδοντάκη. Έτσι θα οδηγηθούμε έως τις 3. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παραμένετε. Η Σταματία Σούλτη συνεχίζει να φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Και βέβαια μετά από μια τέτοια διαδρομή, το πραγματικό αίσθημα είναι να θες να φύγεις. Παρακολουθώντας και ό,τι συμβαίνει γύρω, θες να πας κάπου που τίποτα από όλα αυτά να μην μπορεί να σε αγγίξει. Με αυτή την ανάγκη λοιπόν, το ότι θέλουμε βάρκα να αρματώσουμε.

θα συμφωνήσουμε με την Ελένη Λεγάκη που μας είπε ότι ήθελα να είμαι στο χωριό και ζηλεύουμε όλους εσάς που είσαστε στο χωριό και σας στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Και είμαστε εδώ και περιμένουμε τα μηνύματά σας και ανταποδίδουμε τις καλησπέρες και τα χαιρετίσματα εκεί στους φίλους μας στο Πολύγωνο, στο φίλο μας στο Πολύγωνο που στέλνει χαιρετίσματα και αυτός στα Μανιάτικα στον Πειραιά. Χαιρετίσματα στο Γαλάτσι, στο Σταυρό της Βόλβης, στο Κουτσελιό Ιωαννίνων, στο Πευκή της Βόρειας Εύβοιας, στον Άγιο Πολύκαρπο στις Ράχες Ικαρίας, στην Κηφισιά, εκεί κάπου στη Φωκίδα, στο Θοδωρή και τη Μαρία, κουκλιά ζωγραφιστά να ξέρετε, γιατί μου στείλανε και φωτογραφία. Τα χαιρετίσματα μου στην Άξο, στους φίλους μας που ταξιδεύουν από Αθήνα προς Χαλκιδική, εδώ συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, και τα χαιρετίσματά μας εκεί σε μια παρέα, στο ομορφότερο λέει μπαλκόνι στις Σέρρες.

Μια σμερινιά στο παραθύρι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παραμένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, βίντεο, αναζητούμε τις όμορφες εικόνες αυτής της χώρας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις και δύο M στο Viber. Στη σελίδα μας στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, στη σελίδα της εκπομπής στο Δέντρο της Μουσικής, αλλά και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 210-60-13-168, 210-60-13-169. Και σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, από ό,τι φαίνεται αυτή την ώρα βρισκόμαστε στη φάση των αναζωπυρώσεων στις περιοχές εκεί των Βιλίων. Το 112 προτρέπει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τα Μέγαρα. Έτσι λοιπόν, για τις απώλειες ο λόγος.

αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα ανοίξω τα

στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ένα παραμύθι ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τον Ορφέα Περίδη. Και είναι αυτά τα παραμύθια και είναι αυτές οι μουσικές που τις χρειαζόμαστε ειδικά τέτοιες ώρες ως διεξόδους για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εικόνες που είναι σκληρές όταν βλέπεις τις φλόγες να καταπίνουν τα σπίτια, να καταπίνουν τα δέντρα, να καίνε το περιβάλλον, να αφήνουν αυτή τη στάχτη στο πέρασμά τους. Εδώ είμαστε όμως, εδώ, και στέλνουμε χαιρετίσματα σε εσάς που είστε και εδώ συντονισμένοι. Χαιρετίσματα λοιπόν στο παλιό Καρλόβα στη Σάμο, στο Σταυροχώρι Σιτίας, στο Στήρι της Βιωτίας, στους φίλους μας εκεί στο Μέναλο που συνεχίζουν τις περιπολίες. Μπράβο σας. Τα χαιρετίσματά μας στην Έδεσα. Να στείλω χαιρετίσματα, αγάπη και φιλιά στην Ικαρία λοιπόν, εκεί στο γνωστό Φακαράτο, στον Ελισέο και στη Νίκη, αλλά και στη Μαρία που άφησε τον Εύδηλο και το Φραντάτο να ανέβει να πάρει τα βουνά. Να στείλω χαιρετίσματα εκεί στο Καραβόσταμο και στην Ακαμάτρα, και με τη σκέψη να ήμουν τώρα εκεί στο καφενείο του Λιγερή.

Και αυτή η παρέα Ορφέας Περίδης, Μανώλης Ρασούλης και Χάρης Αλεξίου βοηθάνε εδώ σε αυτή την ανάγκη να αποδράσουμε από αυτές τις άσχημες εικόνες. Βοηθάει και το επόμενο με αυτή την παράκληση που λέει «Έλα πάρε μου τη λύπη».

Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Βίκη Μοσχολιού, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τελευταία χαιρετίσματα να φτάσουν παντού, όπου κι αν είσαστε, όπου κι αν σας συναντάμε. Εδώ αυτές τις δύο ώρες μαζί με τη Σταμαδία Σούλτη επιχειρήσαμε, είπαμε, να πατήσουμε σε αυτές τις δύο βάρκες, σε αυτά τα δύο συναισθήματα, στα συναισθήματα αυτά που μας γεμίζει το καλοκαίρι και η προσδοκία των διακοπών, και σε αυτό το συνέστημα που δημιουργείται βλέποντας τις φλόγες να πνίγουν σπίτια, δάση, περιουσίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό στις 11 το πρωί, παρακαλώ. 11 με 1 θα κάνουμε εκτάκτως συντροφιά. Δεν θα πω για να καλύψουμε το κενό του Κώστα Φασουλά, αυτό δεν καλύπτεται με τίποτα. Ακάλυπτο θα το αφήσουμε αυτό. Και ελπίζουμε να σας συναντήσουμε και να έχουν πάει όλα καλά αυτή την εβδομάδα και να ανταμωθούμε με πολύ όμορφη διάθεση. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους γύρω σας και το περιβάλλον.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσίκι.

Δετε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρου.

0: Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδας Τύραννος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ξέρεις, θα ήθελα να βρεθούμε σήμερα, Κυριακή μεσημέρι, που είναι η δεύτερη ημέρα του Αυγούστου, να λέμε καλό μήνα, να χαιρετάμε όσους φεύγουν από αυτή την πόλη και την εγκαταλείπουν και πηγαίνουν στο δικό τους τον χρόνο στις διακοπές τους, και να μιλάς για τέτοιες εικόνες του καλοκαιριού. Αλλά αν κοιτάξεις γύρω σου, οι εικόνες του καλοκαιριού που μας έχουν κατακλείσει αυτές τις ημέρες δεν είναι από αυτές φωτεινές, είναι από αυτές τις ζωφερές. Δύσκολη γενικώς η κατάσταση, ακόμα και ένα Google Maps να ανοίξεις και έτσι να κάνεις ένα zoom out, να κοιτάξεις λίγο όλη την Ευρώπη, θα δεις φωτιές που καίνε σχεδόν όλη τη Μεσόγειο, από την Πορτογαλία και την Ισπανία και τη Γαλλία και την Ιταλία μέχρι την Ελλάδα και την Τουρκία. Γενικώς η εικόνα δεν είναι από αυτές που μας επιτρέπει, ξέρω εγώ, να είμαστε μόνο στην καλοκαιρινή μας διάθεση, τις καλοκαιρινές μας εικόνες. Η αγάπη βέβαια ποτέ δεν πεθαίνει, που είπε και το τραγούδι που μόλις πέρασε, Love Never Dies. Αυτό είναι το καινούριο από τον Σεραφείμ Τσοτσόνη. Σκεφτόμουν και τις ιστορίες των ανθρώπων, πώς συναντιόμαστε μέσα στα χρόνια. Από το 2008, εγώ τότε έκανα νυχτερινή εκπομπή σε έναν άλλο σταθμό, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ, το Peak. Εκεί υπήρχε και το Wood Street που είχαμε αγαπήσει πολύ, και τώρα πια έχει ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο streams. Αν μπει σε αυτήν την ψηφιακή πλατφόρμα που οι περισσότεροι ακούμε τη μουσική, το Spotify. Και αυτό ήταν το καινούριο single του Σεραφείμ Τσοτσόνη, Love Never Dies, στο ξεκίνημά μας για σήμερα, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7 και όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των νέων ελληνικών, δηλαδή νέες κυκλοφορίες που άκουσα, αγάπησα, είπαμε να μοιραστούμε για αυτήν τη μία ώρα που γεμίζουμε κάθε εβδομάδα. 60 λεπτά νέα ελληνικά μόλις ξεκίνησαν. Ήταν ο Σεραφείμ Τσοτσόνης και παρακάτω θα συναντήσουμε την Μέλο. Ας το ακούσουμε και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό μετά.

Αυτή λοιπόν είναι η Μέλο με 3L, στην περίπτωση που το ψάξετε. Είναι η Μαριάνθη, η Μαριάνθη από τις Μαρσό. Φαντάζομαι τις Μαρσό θα τις θυμάστε καλά. Μας έχουν δώσει πολλά tracks, singles, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα στα χρόνια. Η Μαριάνθη και η Σοφία είναι η Μαρσό. Η Μαριάνθη δεν σταμάτησε ποτέ να είναι δημιουργική. Από το 2020 που ως ντουο μας έδωσαν το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, ως Μαρσό, έχει συνεχίσει με πλήθος singles. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο μας έδωσε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και λέγεται The Gift. Στο παρακάτω συναντάμε μία ολοκένουργια παρουσία. Είναι η Θεία. Φαντάζομαι την λέω καλά, γιατί σκεφτόμουν είναι θεία, είναι θέα. Μετά λέω ότι μάλλον θα είναι θεία. Είναι γραμμένο στα με λατινικούς χαρακτήρες και έχει και H στο τέλος. Το τραγούδι που μας έδεσε λέγεται Προπέλα. Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ακούγοντάς το είναι ότι έχει μία ρετρό νότα, να το πω, που τη φέρνει στο σήμερα. Η ερμηνεία της πηγαίνει σε κάποια σημεία κατευθείαν στην εποχή και στην Αθήνα του ελαφρού τραγουδιού και στιχουργικά εκεί πηγαίνεις. Έρχονται βέβαια ενορχιστρωτικά άλλα στοιχεία που δεν σε πηγαίνουν καθόλου εκεί στην εφάνταστη ενορχίστρωση που έχει κάνει για μία ακόμα φορά ο Πατανάης. Αυτή λοιπόν είναι η Θεία και Προπέλα.

Αυτά τα κάνετε για να μπερδεύετε τον κόσμο, έχω να πω, διότι εγώ είδα το group, διάβασα Χωάν, διάβασα. Δηλαδή έτσι είναι γραμμένο στα ελληνικά με αυτά τα γράμματα. Το τραγούδι λέγεται Νύχτα, ναι. Και μετά ψάχνοντάς τους για να δω και τι έχουν κάνει περισσότερο, διάβασα ότι το όνομα προφέρεται Ζώαν, γιατί το εμπνεύστηκαν από την βιετναμέζικη λέξη η οποία σημαίνει άνοιξη. Οπότε τώρα σωστά αυτή δεν είναι Ζώαν. Το τραγούδι λέγεται Νύχτα, είναι ο Γιάννης Λέφας, ο Φίλιππος Λέφας, ο Αντώνης Χαραλαμπίδης και ο Θάνος Τουμασής. Και από ό,τι είδα χαζεύοντας την δισκογραφία τους, αυτό είναι μόλις το δεύτερο τραγούδι το οποίο μιλάει ελληνικά. Ωραία που μιλάει ελληνικά. Κάπως συναντιόμαστε καλύτερα, το νιώθουμε κάπως καλύτερα. Και τώρα θα μπούμε στο κόσμο του άλμπουμ που μας έδωσε ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος. Είναι ολοκένουργιο. Το άλμπουμ λέγεται «Μέρα που φεύγει». Θα ακούσουμε το μότιτλο και θα πούμε περισσότερα μετά.

κάπου κάπου θέλει και μια ανάσα. Δεν βγαίνει έτσι ρε μπαγάσα. Στο αχ και στο βάχ όλη την ώρα. Είναι όμορφη η ζωή, ακούς. Είναι όμορφη. Και είναι και μικρή. Με τα πακέτα της, τις χαρές της, την αγριότητά της, τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά είναι όμορφη ρε. Ο 7χρονος εαυτός σου απόψε σου στέλνει φιλιά. Η μέρα που έφυγε ήταν σχολείο. Αυτός ο δίσκος είναι ένα αντίο και ένα καλό

Και δεν με νοιάζω στα λέπα για να φάμε, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ και είναι όμορφη η ζωή. Ακούς και το επαναλαμβάνει, δίνει και τα επιχειρήματά του. Αυτός είναι ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος. Και μου εμφανίστηκε το άλμπουμ, δεν θυμάμαι, μου το στείλε ο κύριος Κάπα, νομίζω, για να το ακούσω. Ναι, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή γενικά. Όποια παραγωγή μπαίνει σε εκείνο το στούντιο εκεί, στο Red Mill του κύριου Κάπα, είναι από τα πράγματα που προσέχεις, κάθε να τα ακούσεις, για τους ανθρώπους που διαλέγει και κάνει τις παραγωγές ο Θοδωρής, ο κύριος Κάπα. Και άνοιξα να το ακούσω, ανοίγει με αυτό το τραγούδι, το άλμπουμ, και... όπως προχώραγε και έφτασε σε αυτά τα τελευταία λόγια που λέει, δηλαδή πραγματικά συγκινήθηκα. Είμαι και από αυτούς που κλαίνε εύκολα και με τα τραγούδια. Συγκινούμε κανονικότατα. Το ζω. Άμα συγκινείς ακόμα με τραγούδια, κάτι πηγαίνει καλά, λέω μόνος μου. Αυτοθεραπεία κάνω τώρα. Και έπαιξε αυτό το τραγούδι και λέω: όπα, τώρα εδώ υπάρχει συγκίνηση. Και το αμέσως επόμενο, εγώ έχω δύο αγαπημένα νησιά εκεί στο Αιγαίο. Το ένα είναι Χίος, το έχω πει πολλές φορές. Το άλλο είναι η Αστυπάλαια. Δεύτερο track λοιπόν στον δίσκο ήταν αυτό με τον τίτλο Αστυπάλαια. Το κέρδισε το παιχνίδι ο Δημήτρης. Μπράβο του. Θα ακούσουμε και την Αστυπάλαια και ακούστε ολόκληρο το άλμπουμ του Μέρα που φεύγει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

θα πω γι' αυτό, αλλά θα σας πω πρώτα ότι εδώ είμαστε για το δεύτερο ημιωρό μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στους 103,7 είστε συντονισμένοι. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές στα τραγούδια. Στο μικρόφωνο εδώ για τα υπόλοιπα 25 λεπτά που έχουμε να γεμίσουμε με τα νέα ελληνικά, με τα τραγούδια που αγάπησα, που άκουσα και θέλω να μοιραστούμε σε αυτήν εδώ την κυριακάτικη ώρα. Αυτό εδώ το έχουμε ξανακούσει στα νέα ελληνικά όταν είχε κυκλοφορήσει ως single και ήταν το πρώτο single από το άλμπουμ Αγιούτο, το οποίο κυκλοφόρησε πια, του Δημήτρη Κουρτικάκη. Το Βάλς Καρδιανής ήταν αυτό, γραμμένο και αφιερωμένο στο χωριό και τους κατοίκους της Καρδιανής Τίνου, εκεί που ζει τον τελευταίο χρόνο ο Δημήτρης Κουρτικάκης. Και το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Καρδιανή την ημέρα της γιορτής της Αγίας Δωρέας. Λέει εκεί, το άλμπουμ κυκλοφόρησε, λέγεται Αγιούτο. Όσοι ξέρετε ιταλικά, αυτό ακριβώς σημαίνει, και άλλωστε δεν ξέρετε, γιατί συναντιέται και στην τινιακή διάλεκτο, σημαίνει βοήθεια, όχι μόνο ως έκκληση, αλλά και ως προσφορά. Δηλαδή, βοηθάω κάποιον. Και όπως γράφει εδώ στο δελτίο τύπου, γύρω από αυτήν την διπλή σημασία χτίστηκε και ολόκληρος ο δίσκος, πάνω στην ανάγκη των ανθρώπων να στηρίζονται ο ένας στον άλλον και στη δύναμη που γεννιέται όταν βρίσκουμε το θάρρος να μοιραστούμε τις δυσκολίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Θα ακούσατε και Κρήτη μέσα, σωστά ακούσατε, το Αγιούτο είναι 12 συνθέσεις για κριτικό λαούτο, κριτική λύρα, κλαρίνο, πιάνο, μαντολίνο, μπουλγαρί και φωνές. Έρχεται λίγο η παράδοση της Κρήτης, μπλέκει με τη σύγχρονη folk, έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ. Θα ακούσουμε ένα ακόμα από το Αγιούτο του Δημήτρη Κουρτικάκη. Εδώ μαζί του είναι η Χριστίνα Κοζηράκη και ο Αποστόλης Σταματάκης. Όλα εις Άκη, φαντάζομαι πολύ Κρήτη μέσα, υποθέτω, και αυτός είναι ο ποταμός.

Όπως έρχεται και παράδοση, σήμερα τρόπο στο σήμερα ο ποταμός, λοιπόν, από το Αγίου Τότου Δημήτρη Κουρτικάκη. Και τώρα θα πούμε σε ένα άλλο άλμπουμ, 7 τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, κάποια από τα οποία κάποιος μπορεί να αγαπάει κάποιο περισσότερο, κάποιο άλλο, πάντως έχει και κάποια πολύ αγαπημένα δικά μου μέσα αυτό το άλμπουμ. Το άνοιξα λοιπόν, ήταν το άλμπουμ, έχει τον τίτλο 7, του Αλέξανδρου Καλυφατίδη. Και ξέρεις, όταν βλέπεις πολύ αγαπημένα τραγούδια, λες και πώς μπορεί να έχουν γίνει αυτά. Σ' ακούσουμε το πρώτο και θα μιλήσουμε περισσότερο για το άλμπουμ μετά.

0: Η μελωδία είναι του σπουδαίου Γιώργου Καζαντζή, η στίχη του Γιάννη Τσατσόπουλου σε αυτό εδώ πέρασε και που έχει πει πρώτη η Λίζα τα καλημέρι. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Καλυφατίδης και το άλμπουμ 7 με 7 διασκευές σε τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή και εκείνο μου έκανε τρομερή τύπωση όλο το άλμπουμ την ενορχίστρωση. Δεν ξέρω ποιος την έχει κάνει, αν την έχει κάνει ο ίδιος και πώς τα τραγούδια έχουν πάρει μια πιο jazz διάσταση που κάνει το άλμπουμ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε και την Ίσαλο γραμμή τώρα με τους στίχους του Γιάννη Μελισσίδη.
1: Πες μου ποιο αλφάβητου μικρινές τις λέξεις, ποιο ποτάμι θύμωσες

ξελόγιασες κι όνομα δεν έχει. Ποιο σημάδια ψήφισες κι δηλών καιρών. Στον καθρέφτη

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με διπλή κυκλοφορία ήρθε η Μόνικα αυτήν την εβδομάδα. Δύο άλμπουμς που μας φέρνουν μουσικές που έχει γράψει για το θέατρο αρκετά χρόνια πίσω. Η πρώτη κυκλοφορία είναι από την παράσταση «Μαμά, η ζωή είναι αγρίως απίθανη», τα δύο βιβλία της Μαργαρίτας Καραπάνου, τα οποία ενέμπνευσαν την Άντζελα Μπρούσκου, και αυτή η παράσταση ανέβηκε το 2011 στη Στέγη. Από εκεί ακούσαμε και το «Keep Me Blue» μόλις, και τώρα θα πάμε και στις Δαναΐδες του Ανδρέα Κάλβου, η ιταλόφωνη τραγωδία, η μόνη που ολοκλήρωσε και ξέδωσε ο ίδιος ο Ανδρέας Κάλβος, που ανέβηκε το 2019 στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Νατάσα Τριανταφύλη, και εκεί τα χωρικά είχε μελοποιήσει η Μόνικα. Πάντα μου αρέσουν οι δουλειές της. Πάντα. Με συγκινεί με έναν τρόπο που από αυτούς που δεν εξηγούνται. Ή σου κάνει κάτι μουσική ή δεν σου κάνει. Θα ακούσουμε λοιπόν το χωρικό 5 από τις Δαναΐδες.

Δικαίως εδώ λοιπόν ήταν. Θα κλείσουμε με τον Αύγουστο, το καινούργιο τραγούδι που μας έδωσε ο ΖΑΦ, για να πούμε και καλό μήνα και ευχόμαστε πραγματικά να είναι καλός ο μήνας έστω από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ο Οδυσσέας Τσάκαλος έρχεται στη συνέχεια για την επόμενη ώρα. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Καλησπέρα σας. Κάθε φορά που ηχογραφώ μια εκπομπή εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών και ψάχνω ένα θέμα που να έχει κάτι να πει, μια φωνή μέσα μου μου λέει «Ας τα θέματα τώρα και φαντάσου αυτούς που σε ακούνε. Άλλος μπορεί να είναι στην αμμουδιά και το βλέμμα του να χάνεται πέρα στον ορίζοντα ενώ ετοιμάζει για τη βουτιά του. Άλλος είναι στο κρεβάτι του με τον ανεμιστήρα να τον σώζει και να τον ανουρίζει». Μέσα στις σκέψεις του, άλλο στην καρέκλα στον κήπο να χαζεύει τα δέντρα, το βουνό ή ό,τι άλλο του προσφέρει η φύση. Οπότε ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής σε όλα αυτά? Μια ασφαλής λύση είναι το καλό λαϊκό τραγούδι. Αυτό θα κάνουμε. Είμαι ο Θησαυρακάλος, είναι το που δεν μιλάς. Πραγματικά δεν θα μιλήσετε σήμερα, αλλά θα αφαιθείτε στα χέρια μου. Ξεκινάμε. Πάνος Γαβαλάς, στο υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου του 1977, σε στίχους Γιάννη Βασιλόπουλου και Ευαγγέλια Τραΐδη, εννοείται στις δεύτερες φωνές Ρία Κούρτη, στο Σταυροδρόμι.

1966. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης σε φόρμα ερμηνεύει το Πετραδάκι Πετραδάκι. Σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Στις δεύτερες φωνές, Ιάννη Λιαροπούλου.

Είπαμε, ακούμε λαϊκά τραγούδια, ατάκτως ερημένα, χωρίς λόγο, χωρίς θέμα, και το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο, έτσι. Η σειρά σχηματίζεται από μόνη της. 1958, πάλι Ευτυχία Παπαγιανοπούλου γράφει τους στίχους και ο μαέστρος Μανώλης Χιώτης την μουσική. Ηλιοβασιλέματα. Μέρι Λίντα και Μανώλης Χιώτης. Το ζεύγος σε μεγάλες στιγμές.

Στο επόμενο άσμα, μουσική έχει γράψει ο Απόστολος Καρδάρας πάνω σε στίχους του Γιώργου Σαμολαδά. Πρώτη εκτέλεση ήταν της Μάρθας Βούρτσης σε κάποια ταινία. Αλλά επιτυχία έγινε με τη Βίκη Μοσχολιού σε δισκάκι 45 στροφών το 1965. Ποιο είναι? Ένα αστέρι πέφτει.

πάλι Απόστολος Καλδάρας, πάλι Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αλλά αυτή τη φορά με τον Σαμουράι, το Στράτο Διονυσίου. Αργά είναι πια αργά, από το δίσκο του «Ο λαός τραγούδι θέλει». Έτσι, Στράτο μου, εννοείται, εννοείται.

Και άλλοι συμφωνούν ότι είναι αργά. Αυτή είναι ο Μανώλης Χιώτης και ο Χρήστος Χολοκοτρώνης που έγραψαν το υπέροχο τραγούδι «Είναι αργά, πολύ αργά» το 1955 και το ερμήνευσε με τον χαρακτηριστικό και μοναδικό της τρόπο η Μάγια Μελάγια, έτσι, αυτή τη χρειά που έχει. Είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια του Μανώλη Χιώτη και αγαπημένο μου.

Ας μπούμε τώρα και στον κόσμο του Ακυπάνου και να ακούσουμε ένα ύμνο από αυτά τα τραγούδια που δεν χορταίνεις να ακούς. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Φοβερή εισαγωγή και αυτή η γλύκα της φωνής Γιώτας Λίδια δεν παίζεται. Το έχει ερμηνεύσει πολλοί κόσμος, αλλά σαν τη Λίδια νομίζω κανένας. Για ακούστε αυτήν τη μοναδική οδή στον έρωτα.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμα αριστούργημα του δίδυμου Ζαμπέτας Τσάντας, τα Δειλινά. 1965, πρώτη εκτέλεση, η νεαρή τότε Βίκη Μοσχολιού. Εντυπωσιάζομαι την ωριμότητα της φωνής της, ακόμα και σε αυτή την τρυφερή ηλικία των 22 ετών.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό.

0: Ζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Δεύτερο ημιχρόνου του θεραπευτικού Εσύ που δεν μιλάς. Είπαμε, ακούμε πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια. Για όσους είναι ακόμα διακοπές, για όσους έχουν γυρίσει ή είναι στη διαδικασία. Λοιπόν, παραμένουμε στο σύμπαν του Ακυπάνου και θα ακούσουμε την περιγραφή της πρώτης και τελευταίας νύχτας ενός παράνομου ζευγαριού. 1971, ασφαλώς και δεν πρέπει, συγκλονιστική στίχη, μουσική και φυσικά αυτό το τραγούδισμα της Βασίλισσας, Βίκης μου σχολείου, ο τρόπος της να αποδώσει το τραγούδι. Υπάρχει μια αδιόρατη θλίψη, μια αποστασιοποίηση που δηλώνει την υποταγή του ζευγαριού στους άδικους νόμους της κοινωνίας. Τα πρέπει μερικές φορές νικάνε τα θέλω της καρδιάς.

Ήρθε η ώρα να προσκαλέσουμε και τον Γιώργο Ζαμπέτα εδώ στη γιορτή που στείλουμε. 1961. Ήρθα και απόψε στα καλοπάτια σου. Γκράντε μελωδία. Όπως συνηθίζει ο μεγαλοφυής Ζαμπέτας πάνω σε στίχους του κολλητού του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Τσάντα δηλαδή, και του Νίκου Μουρκάκου. Στην πρώτη και καλύτερη, νομίζω, εκτέλεση του τραγουδιού, ο Πέτρος Αναγνωστάκης. Με δεύτερες από τη Ρούλα Καλάκη.

Επόμενο άσμα. Το αρχοντορεμπέτικο του Γιώργου Μητσάκη, Συνευχές. Το ακούμε φυσικά στην πρώτη εκτέλεση με τη Λίσσα Διαμάντη. Πόσο ήταν τότε Διαμάντη, κρατηθείτε, 16 ετών. Και η φωνή που ακούμε είναι μια φωνή όρημης κοπέλας. Έτσι ακούω εγώ.

Και τώρα το διαχρονικό τραγούδι των απανταχού παντρεμένων του μεγάλου Μπαρμπαγιάννη Παπαϊωάννου, σύνθεση του 48, θα το ακούσουμε από τον ντουέτο Σωτηρίας Μπέλου και Στελάκη Πρυπινιάδη. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

Τώρα, να πω την αλήθεια μου σχετικά με τον Μανώλη Χιώτη, το θεωρώ μεγάλο συνθέτη και προτιμώ τη λαϊκορεμπέτικη πλευρά του που μας την έδειξε δεκαετία του 50, πριν προχωρήσει σε μια εξωστρεφή και πιο φαντεζή, με στοιχεία Latin, σειρά τραγουδιών, θα πω. Πολλά από τα οποία βέβαια είναι εξαιρετικά. Απλά, εγώ προτιμώ έτσι την κρυφή δύναμη και το βάρος που έχει, παραδείγματος χάρη, η παράξενη κοπέλα. Τραγούδι 1950. Εδώ, με τη Μαρίκα Νίνου, το συνθέτη, και τον Νίκο Βούλγαρη, από τα αγαπημένα μου. Παράξενη κοπέλα.

Πού και πού με παίρνουν κάποιο τηλέφωνο και μου λένε: τι γίνεται, Μανώλη Αγγελόπουλο δεν έχει το πρόγραμμα? Εντάξει. Τους το αφιερώνω λοιπόν με καθυστέρηση για όσους αγαπούν τη φωνή του. Τα μαύρα μάτια είναι σε στίχους Μάρος Μπιζάνη. Η πρωτότυπη σύνθεση είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι του Αιγύπτου Αμπτέλ Χαλίμ Χαβέζ. Εκεί έβαλε στίχους η Μπιζάνη και ο Αγγελόπουλος το 1977 το περιέλαβε στο δίσκο του με τίτλο «Πρόσφυγας».

Και φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετώ με έναν ύμνο του Βασίλη Τσιτσάνη, που είναι για την περίσταση όσων γύρισαν, αλλά και γενικά για τη ζωή. Κάνε λιγάκι υπομονή. 1949. Σωτηρία Μπέλου. Γεια σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει.

0: αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούς το δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μου η κλωστή, ό,τι ζήσαμε πια είναι σχήμα κλειστό. Ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο. Μα σε ένα φως ανοιχτό

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

όνειρα τις άγκυρες και πρόσωλο ταχώς, σαν μια φωνή που τη φέρνει ο αέρας, όταν ταξιδεύουμε με ένα καράβι ή όταν βολτάρουμε στα λιμάνια, σκεφτόμαστε άραγε τις ιστορίες που κρύβουν. Ο Κώστας Βρίβος και το ανήσυχο πνεύμα του έβαλαν το Μίμι Πλέσα σε πολλές δισκογραφικές περιπέτειες, όμορφες, δημιουργικές περιπέτειες. Μία από αυτές ήταν ο δίσκος με τις ιστορίες των ναυτικών, λεγόταν «Θάλασσα, πικροθάλασσα». Από αυτόν μας τραγούδησε η Ρένα Κουμιώτη. Βέβαια και ο Πλέσας ήταν ακίνητος στο μοναδικό δίσκο της ίδιας χρονιάς του 1973, «Classics, Go, Μπουζούκι Χάι», η Κάρμεν του Μπιζέ βρίσκεται στον Πειραιά. Με τις παινιές του Στέλιου Ζαφυρίου που συνοδεύουν την εισαγωγή μας. Με διάφορες αφορμές, καλοκαιρινά, ερωτικά, λαϊκά, θαλασσινά, συχνά παραλυπόμενα των εκπομπών μας, τραγούδια που ταιριάζουν στις περιστάσεις και ενίοτε τις περιγράφουν. Ένα παζλ με μουσική, εικόνες, συναισθήματα που μας δροσίζει τα αποβραδά μας, έτσι χωρίς πρόγραμμα, όπως συνέβη χθες, έτσι και σήμερα. Κάθε βραδιά όμως έχει τα δικά της όνειρα, απόψε με άκρος ταξιδιάρικες διαθέσεις. Ούτως η Πιν, καλοκαίρι για πάντα, ένα καλοκαίρι εν εξελίξη, εκπομπή Πέμπτη. Καλησπέρα σας, οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteco.gr ακούτε και ξανακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Και πριν προχωρήσουμε, λίγη ακόμα θάλασσα, πικροθάλασσα, ο Πουλόπουλος για του ναυτικού τη μοίρα που είναι πικρή και καταπίνει την αλμύρα.

Όσοι είχαν ή έχουν συγγενείς ή φίλους ναυτικούς γνωρίζουν πολύ καλά. Και βεβαίως οι παινιές του Στέλιου Ζαφυρίου για μία ακόμη φορά δεν περνούν απαρατήρητες. Στα λιμάνια τριγυρίζουμε και ο στράτος εδώ βρίσκεται. Και συλλογέται. Πάλι μιλής πλέσας είναι, μόνο που η στίχη είναι του Άκου Δασκαλόπουλου.

με μια πίκρα σαν τη θάλασσα βαθιά και ένα θαλασσινό αεράκι που έρχεται για να τη διώξει την πίκρα μακριά.

Summer Wind. Ο Φράγκη στο Top 10 το κομμάτι αυτό με τα καλοκαιρινά και μόλις μπήκε ο Αύγουστος, ένα παραλυπόμενο από τις κυρίες του Ιουλίου.

Στο νησί των γενναίων, το έλεγε η Τζένι Καρέζη, που όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα είχε ένα ανεπανάληπτο τρόπο να λέει τα πικρά τραγούδια, Χατζηδάκης σε στίχους των Γιάννη Ιωαννίδη και Παναγιώτη Κοκοντίνη. Και βεβαίως στα λιμάνια τριγυρνάμε, όμως προσέχουμε αφού ως γνωστόν κάθε λιμάνι και καημός.

ζεύγος Βοιατζής Τζεριβάνου με την ορχήστρα του ΕΙΡ στο κλασικό τον Κατσαρού Πυθαγόρα και η Ρένα Κουμιώτη με άλλο ένα του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από τις μέρες του καλοκαιριού ένα καράβι μες στα μάτια μου σαλπάρι μόλις σουρουπώσει.

κλασικό Dance of the Macares και τη σιγουριά ότι Classics Go Μπουζούκι High. Ο Μίμης Πλέσας με σολίστα το Στέλιο Ζαφυρίου κλείνει το πρώτο μέρος. Άλλα κόλπα στο δεύτερο.

«Μην πονάς», μας συμβουλεύει ο Ιταλός μας, ο Τόνι Πινέλι. Είναι Αλέκος Χρυσοβέργης, ένα παραλυπόμενο του 1968. Και σε εξωτικά νησιά στη Τζαμάικα, στην άλλη άκρη του μικρού ταλαιπωρημένου μας πλανήτη. Μίστερ Χάρι Μπελαφόντε.

0: Και εκεί, στα εξωτικά νησιά που ευρισκόμεθα, εκτός από τη Ματίλντα, υπάρχουν κι άλλα λιγερόκορμα κορίτσια. Η Αλόχα Φερρυπίν.
1: Θα ακούσετε ένα τραγουδάκι, θέλει πολύ φαντασία. Σκεφτείτε ότι φεύγουμε από αυτό το τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου χιλιάδες λιγερόκορμα κορίτσια πέσανε και γελάγανε. Αυτή η Αλόχα ήταν θλιμμένη. Καθόταν κάτω τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα όπως καλαθούρες και κουτουλού.

Πέφτουν οι μπανάνες, πέφτουν οι χουρμάδες, πέφτουν οι καρύδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά από τα αστέρια θεμάνα σανά. Γι' αυτό κουκουρουκουκου σου πίτσα, κουκουρουκουκου γιαχνί.

Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέει άλλος κουκουρούκουκου σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτό τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυτημένου. Άρα κουλτουριάρικο. Πάντα να νησί στον ειρήνη, κόφανε το όνειρό μας. Μισό μέτρο ύφασμα γύρω από τη μέση για τη σημό. Κι οι παπαγάλοι μας παρηγορούν.

Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά από τα αστέρια, θεμάνα σανά.

κουλτουριάρικο, εξωτικό και με βαθύ νόημα. Ο Νίκος Δανίκας και ο Γιάννης Ξανθούλης έγραψαν για τον υπέροχο Γιώργο Μαρίνο. Καλή και Τζαμάικα, δεν λέω, αλλά δεν υπάρχουν νησιά σαν τα δικά μας. Όπως δεν υπάρχουν μάτια σαν και τα δικά σου.

μάτια σαν και τα δικά σου, με το άγγιγμα, την κιθάρα, τη φωνή του Άρη Σαν, και με το άγγιγμα και τις πενιές του Καραμπεσίνη και τη φωνή της Δούκισσας.

είχε πει πρώτος το 1970 ο Μάνος Παπαδάκης. Το είχαμε ακούσει αν θυμάστε, αλλά το έκανε σήμα κατά τεθέντου το 1976 ο Πόλης Κερμανίδης. Είναι του δάσκαλου Μιτσάκη. Και αφού απ' την αρχή απόψε το σκηνικό μας είναι τα λιμάνια,

πόλης Κερμανίδης τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Ο δάσκαλος Μιτσάκης και στα 70's δεν είχε χάσει τίποτα από τη δύναμή του και άλλο ένα παραλυπόμενο από τις κυρίες του Ιουλίου έκπληξη.

Νεϊμάρο Κοντού από τις 45 στροφές. Το 1966 σε μια ζεϊμπεκιά του Γιώργου Θεοδοσιάδη και της Ρέτη Ζαλοκώστα, που την ερμηνεύει με το απαραίτητο βάρος και με υπόλοιψη

Είχα υπόλοιψη και του λιμανιού και του σαλονιού η υπέροχη κυρία Μάρο Κοντού και ένα κορμί ξεχασμένο. Στην ταινία του 1964 «Πικρή μου αγάπη» το έλεγαν. Ο Πάνος Γαβαλάς έγραψε και ερμηνεύει με τη Ρία Κούρτη.

0: Ήρθαμε στα ίσια μας, λέει ένας φίλος, και μάτια θαλασσινά πριν κλείσουμε το ζευγάρι ο Τόλης με τη Μαρινέλα.
1: Μάτια μου θαλασσινά, ποιος καθρέφτης ασκητή.

θα'ρθει αγάπη να σε βρει θα'ρθει, γιατί έχει της καρδιάς κλειδί. Ήταν το 1982, έγραψαν ο Νίκος Λαβράνος με τη Βαρβάρα Τσιμπούλη για το πικραμένο τότε ζευγάρι, και είναι ένα καλοκαίρι εν εξελίξη με πολλές αφορμές και άκρος λιμανίσχες και ταξιδιάρικες διαθέσεις. Κάθε βραδιά έχει τα δικά της όνειρα. Καλοκαίρι για πάντα, εκπομπή Πέμπτη. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας κλείνοντας. Ένα καράβι σαλπάρι από το λιμάνι απαλά. Να είμαστε μέσα. Καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
4: Καλησπέρα. Ξεκινάμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι του Ηλία Βαμβακούση, το Ντουτονίκ, γραμμένο για τον αείμνηστο ποιητή Ανδρέα Παγκουλάτου. Θα μας εξηγήσει ο Ηλίας.
5: Καλησπέρα. Το τραγούδι του Ντουτονίκ είναι ποτισμένο από τις αναμνήσεις με τον φίλο και συνεργάτη τον Ανδρέα Παγκουλάτου. Είναι ένας φόρος τιμής στον Ανδρέα, αλλά και σε όλη αυτή την εποχή με τις παρέες, τις βόλτες, στο Θησίο, στα Εξάρχεια. Πήγαμε πάρα πολύ σινεμά εκείνη την περίοδο, ειδικά τα καλοκαίρια, στα θερινά τα σινεμά. Τώρα, το Ντουτονίκ προέκυψε από μια γαλλική αργό. Όταν κάποιος δεν ήταν καλά στην παρέα, είχε μια στραβή μέρα, ήταν κάπως πεσμένος ή πιεσμένος με κάτι, ο Ανδρέας έλεγε πάντα την έκφραση Ντουτονίκ. Είναι μια γαλλική αργό εποχής που σήμαινε να έχεις ενέργεια στη ζωή, να έχεις όρεξη, να έχεις αγωνιστική διάθεση. Με το θάνατό του λοιπόν ήθελα αυτή η φράση να με ακολουθεί για πάντα. Έτσι την έγραψα τραγούδι, την έκανα τραγούδι και ένα τραγούδι το οποίο το είπαμε με την κοινή μας φίλη την Νατάσα Τυποφίλη.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Η Αναστασία Βογιατζή είναι 24 χρόνων και βιρτουόζος στο μπουζούκι.
2: Καλησπέρα σας. Είμαι η Αναστασία Βογιατζή, κατάγομαι από τις Ινούσες και πλέον ζω στην Αθήνα.

Πριν από μερικά χρόνια γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα να δώσουμε μια νέα μουσική ταυτότητα σε αγαπημένα ελληνικά προπολεμικά ρεμπέτικα, λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια, φέρνοντάς τα πιο κοντά στο σύγχρονο ήχο.

Σε αυτή τη διαδρομή στάθηκε δίπλα μου ο φίλος μου ο Δημήτρης Ρόθος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε μουσικά, έχουμε το δικό μας σχήμα και είναι εξαιρετικός τραγουδιστής. Εκείνος με σύστησε στο Χάρη Χούτα, ο οποίος Χάρης είναι πολύ καλός μου φίλος πλέον, ιδιοκτήτης του Vibe House Studio και συνεργάτης. Μαζί δημιουργούμε διασκευές που παντρεύουν την ελληνική μουσική παράδοση με ήχους Afro House και Techno, δίνοντας μια νέα διάσταση σε τραγούδια που αξίζει να συνεχίσουν να ακούγονται.

ώρα της αυγής σε αξιοσημείωτη διασκευή που έχει κάνει η Αναστασία Βογιατζή. Είναι μια νέα τάση αυτή, οι διασκευές παλιών λαϊκών τραγουδιών. Έναν σύγχρονο ηλεκτροπόπ ή αφροχάουζ ήχο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.

0: πάμε στα Μάταλα τώρα. Σύνθεση από το άλμπουμ Short Distance που παρουσίασαν το 2024 ο Πάνος Γεωργόπουλος και η Γεωργία Νταγάκη. Θα μας εξηγήσει η Γεωργία.
1: Έψαχνα καιρό μια νέα διάσταση που θα φέρει την κριτική λύρα κοντά στους δυτικούς τρόπους και ήχους, στην ηλεκτρονική μουσική, στο beat, χωρίς όμως να χάνει τον δικό της τόσο έντονο δυναμικό και αναλύωτο χαρακτήρα. Η αρχική ιδέα του Πάνου Γεωργόπουλου μου κέντρισε το ενδιαφέρον και αρχίσαμε μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις να πειραματιζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, πολύ πριν σας παρουσιάσουμε τα πρώτα κιόλας δείγματα. Χαίρομαι πολύ που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ το Short Distance, που σημαίνει μικρή απόσταση μεταξύ της Κρήτης και της ηλεκτρονικής μουσικής. Κυκλοφόρησε το πρώτο EP που μέσα εμπεριείχε και το Μάταλα. Ένα κομμάτι που είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο γιατί ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο views σε TikTok και Instagram, αλλά για μας γιατί αντικατοπτρίζει το χθες και το σήμερα και μας δείχνει πώς μπορεί τελικά να σμίξουν τόσο αρμονικά μεταξύ τους το τώρα ήχοι και τρόποι που είναι σαν να υπήρχαν από πάντα.

το Μάταλα, γραμμένο για τα Μάταλα Κρήτης και τις περίφημες σπηλιές, όπου για ένα διάστημα στην εποχή της δικτατορίας έζησαν το ψυχεδελικό τους όνειρο τα παιδιά των λουλουδιών, πιστεύοντας το «Today's life, tomorrow never comes».

0: από το νέο άλμπουμ της Billy Clark με τίτλο Έρευος, το τραγούδι Νανίμ.
1: Το Νανίμ είναι ένα αναγνώρισμα από την Καπαδοκία, το οποίο είχα ακούσει για πρώτη φορά σε ένα CD που είχαμε όταν ήμουν μικρή, που λεγόταν «Η Κανέλα και το Διοσμαράκι». Και ήταν μια παιδική παράσταση τότε με παραδοσιακά όργανα και έχει κολλήσει μέσα μου, γιατί ήταν από τα πρώτα ακούσματα που είχα ως παιδί. Οπότε ήθελα να το κάνω κι εγώ αυτό το remix που το έκανα. Καμία σχέση δεν έχει με έναν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δίσκος ανάδυση της Χαρούλας Τσαλπαρά πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Αποκαλύπτει τις σκέψεις της Χαρούλας, που πολλές από αυτές είναι και δικές μας σκέψεις.
1: Ένα κουβάρι είμαι, μπλεγμένο, κύριε Ρούντολφ Κλαούζιους. Ένα κουβάρι τυχαίων περιστατικών που έγιναν αναμνήσεις.
0: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τραγούδι «Κουβάρι».
2: Να είναι η Νερινά, να είναι η Νερινά.
0: Αλλά θα μας εξηγήσει η Χαρούλα.

0: Η δημιουργία του δίσκου Ανάδυση έγινε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 4 ή και 5 χρόνων. Τα κείμενα έρχονται πρώτα. Στην ουσία ήταν η δική μου ψυχοθεραπεία κάθε φορά που ίσως τριμωχνόμουν συναισθηματικά, έγραφα κείμενα, οπότε αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτά τα κείμενα και κάποια από αυτά αποφάσισα να τα μελοποιήσω ακόμα και αν δεν έχουν ομοιοκαταληξία και να πειραματιστώ με το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Τι ώρα είναι? 6:15 και 3:30 η ώρα.

0: πατημένο.
1: Α, είναι πολύ αργά.
2: Το κουβάρι συνδέεται με το κείμενο «Εντροπία» που προηγείται από το τραγούδι. Και στην ουσία και αυτό είναι μια τελείως ψυχοθεραπευτική διαδικασία για μένα. Στην ουσία σκέφτομαι τον εαυτό μου, όπως και πάρα πολλούς ανθρώπους, σαν ένα κουβάρι πραγμάτων που ενώ έχουν δημιουργηθεί, ενώ έχουν έρθει

0: τυχαία στις ζωές μας. Κάπως μας έχουν διαμορφώσει σαν ανθρώπους και σαν χαρακτήρες και είμαστε στην ουσία ένα κουβάρι όλων αυτών των αναμνήσεων και όλων αυτών των εμπειριών. Και ο λόγος που συνδέεται με την εντροπία είναι γιατί η εντροπία είναι η μονάδα μέτρησης του χάους. Έτσι καθιερώθηκε το 19ο αιώνα από αυτόν τον επιστήμονα που ονομάστηκε Ρούντολφ, που ονομαζόταν Ρούντολφ Κλαούζιους, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε την λατινική λέξη έντροπη, η οποία όμως στη δική μας τη γλώσσα είναι συνθετή από δύο λέξεις, εν και τρέπο, εν και τρέπομαι, ντροπή, εν τρέπομαι, στρέφομαι προς τα μέσα. Οπότε στην ουσία είναι σαν αυτός ο ίδιος ο όρος που να κατέστη η μονάδα μέτρησης της διάλυσης του χάους, ταυτόχρονα να χρησιμοποιείται στη δική μας τη γλώσσα για το ακριβώς ανάποδο, για το μάζεμα προς τα μέσα, για την εσωτερήκευση. Οπότε για μένα κάπως αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το πόσο κόντρα είναι και το πόσο τελικά, ενώ στρέφομαι προς τα μέσα, τελικά μέσα σε μένα πάλι υπάρχει χάος. Οπότε έξω χάος, μέσα χάος, αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα σε αυτό το κείμενο και κατ' επέκταση στην ουσία είμαστε όλοι ένα κουβάρι πραγμάτων που χαοδός έχουν γίνει στις ζωές μας και τα κουβαλάμε από εδώ και από εκεί, είμαστε αυτά τα μικρά κουβάρια ας πούμε και ο καθένας προσπαθεί ας πούμε να ξετυλίξει αυτό το πράγμα, ο καθένας, όσοι έχουν διάθεση, να ξετυλίξει αυτό το πράγμα και να το κάνει, να το αναλύσει και να δει τελικά τι με οδήγησε στο να είμαι αυτό το κουβάρι, τι είμαι εγώ μέσα σε αυτό, τι από όλα αυτά που μου έχουν συμβεί θέλω να κρατήσω, τι θέλω να πετάξω. Είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
1: Τι ώρα είναι? 6:15 και 8:30 η ώρα.

0: Ένα κουβάρι είμαι, μπλεγμένο, κύριε Ρούντολφ Κλαούζιους.
1: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
1: Έτσι λέγεται αυτό.
2: Καινούριο εννοείς.
3: Θα είναι στον τρίτο δίσκο.
2: Πάμε στον Γιώργο Ρούς.
4: Είναι νύχτα και παραπατάς έξω από ένα μπαρ στην Καλλιδρομίου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και σήμερα, Αλεξάνδρα και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έχουμε την μια τιμή που μας κάνει να χαμογελάμε, μας κάνει να χαιρόμαστε που είμαστε δραστήριες και εγώ και η Αλεξάνδρα σε αυτή τη στιγμή του κόσμου, γιατί η προσωπικότητα που έχουμε καλέσει σήμερα είναι σπάνια. Και θα σας πω τώρα τι εννοώ. Όσο σπάνιο μπορεί να σας ακούγεται, μια γυναίκα να είναι ποιήτρια και πολιτικός.
0: Και ακτιβίστρια, γιατί πρέπει να πω στους ακροατές, όταν Λίνα μου, επιστρέφοντας από την Κύπρο, μου είπε συνάντησα μία ποιήτρια, την Ελένη τη Θεοχάρους, που αξίζει να τη συστήσουμε στους ακροατές μας, το πρώτο που σκέφτηκα είναι για ποια ποιήτρια μου μιλάει η Ελένη Θεοχάρους. Εγώ την ξέρω ως μια ακτιβίστρια που την έβγαζα τηλεφωνικά μέσα από τις θάλασσες όταν αγωνιζόταν να σπάσει τον αποκλεισμό στη Γάζα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το δεύτερο ότι είναι μια πολιτικός η οποία ήταν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν εγώ ήξερα τις δύο ιδιότητες, ένα πολιτικός, δύο ακτιβίστρια.
1: Έχει συνεργασία με τη Λίνα, ήταν απαραίτητο να γνωρίσεις την ποιήτρια Ελένη Θεοχάρους.
0: Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, γιατί διαβάζοντας την τελευταία της ποιητική συλλογή, αν και γνωρίζω ότι είναι η δέκατη και δεν γνωρίζω τις προηγούμενες ποιητικέ συλλογές, νομίζω ότι το πάθος που έχει για τη ζωή αποτυπώνεται και στα ποίηματα αυτά τα οποία είχαμε τη χαρά να τα έχουμε κοντά μας, με τίτλο «Η Εβδόμη Σφραγίδα, εκδόσεις Ερατό».
1: Εγώ να προσθέσω, γιατί μην νομίζετε ότι αυτά τα λίγα που είπαμε είναι οι περγαμηνές της. Η Ελένη Θεοχάρους είναι γιατρός, έχει σπουδάσει ιατρική και φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έκανε μετεκπαίδευση στην παιδοχειρουργική στο Μάντσεστερ και στο Παρίσι και μετά εκπώνησε πειραματική κλινική εργαστηριακή διατριβή και πήρε τον τίτλο του διδάκτορα. Συνέχισε με μεταδιδακτορικές σπουδές στη Βοστόνη. Λοιπόν, άρα από ό,τι καταλαβαίνετε, τελειωμό δεν έχουν τα βήματα της, οι αποφάσεις της, η αφοσίωσή της πολλαπλά στον τόπο και στο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά η ματιά της, η θέση της, η ευαισθησία της είναι για τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη ουσία που είναι ο ελληνισμός σε όλη τη γη. Και θέλω να δώσουμε το βήμα, να καλησπερίσουμε, ευχαριστώντας την παρουσία στην εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Κυρία Θεοχάρους, τιμάτε αυτό το τίτλο. Είστε η ουσία του τίτλου της εκπομπής μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την ωραία συνομιλία, όπως την αρχίσαμε ήδη και όπως βλέπω να εξελίσσεται. Ναι, όντως, από όλα όσα έχετε πει, εκείνο που με έχει αγγίξει είναι το παγκόσμιο ελληνισμός, και αυτό θέλησα πάντα να υπηρετήσω, και γι' αυτό και για τις αξίες που συνιστούν το γεγονός να είναι κανείς καλός Έλληνας, δηλαδή να αγωνίζεται για την ελευθερία όλων, γιατί κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν δεν είμαστε όλοι, αν δεν είναι όλοι ελεύθεροι. Και πιστεύω ότι ο καλός Έλληνας είναι αυτός.
0: Με εντυπωσίασε, κυρία Θεοχάρους, ότι όπου διάβαζα για σας, πουθενά δεν διάβαζα Κύπρια ποιήτρια και πολιτικός, πάντα υπάρχει ο τίτλος Ελληνό Κύπρια πολιτικός, ποιήτρια, ακτιβίστρια. Προφανώς είναι επιθυμία σας αυτός ο προσδιορισμός.
2: Κάθε άλλο. δεν είναι καθόλου επιθυμία μου. Είμαι Ελληνίδα, Ελληνίδα της Κύπρου, όπως είναι Έλληνες στην Κύπρο. Αυτό το Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος είναι εφεύρεση της απεικιοκρατίας, προκειμένου να δημιουργήσουν μια κυπριακή, ψευδοκυπριακή συνείδηση, και αυτό συνεχίζεται δυστυχώς και επί των ημερών μας, βλέποντας ότι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποκόψουν τον οφάλιο λόρο, το είπε και ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αποκόψουμε τον οφάλιο λόρο από τη μητέρα πατρίδα, από την Αθήνα. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Θέλουν να δημιουργήσουν κυπριακή γλώσσα. Δεν υπάρχει κυπριακή γλώσσα. Αν δεν μιλάς σωστά ελληνικά, δεν μπορείς να μιλήσεις κυπριακά. Δεν είναι διάλεκτος της ελληνικής. Είναι τοπολαλιά, είναι τοπο.
0: Τοπική διάλεκτος.
2: Τοπική, όχι, δεν είναι καν διάλεκτος. Αν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υποντιακή, επιτρέψτε μου την ιδεοτροπία αυτή. Είναι το πιο λαλιά, τι λέει ο Μπαμπινιώτης. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τρόπος να, αντί να πούνε χέρι λένε σέρι, αντί να πούνε μαχαίρι λένε μαχαίρι. Αυτό δεν δημιουργεί διάλεκτο, δημιουργεί ένα τρόπο έκφρασης τοπικό.
1: Κοιτάζω τα χέρια σας, κοιτάζω τα δάχτυλά σας. Ξέρω ότι αυτά τα χέρια έχουν χειρουργήσει πάνω από 33.000 ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Προσπάθησα να σπάσω το ρεκόρ του γιατρού του Μαραγκού που είχαμε στην Κύπρο, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Πάντως, σας το λέω με συγκίνηση, γιατί ο νους σας είναι εναργής, η καρδιά σας είναι ζεστή, οι κεραίες σας σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι οξυμένες για το τι συμβαίνει, και με συγκινεί βαθιά το ότι έχετε υπηρετήσει με τόσο διαφορετικούς τρόπους την ουσία του τι είναι ο άνθρωπος. Αυτό μαζί με την τέλεια χρήση των ελληνικών σας, την οποία και στο γραπτό σας λόγο, στην ποίησή σας τη βλέπουμε, και στον προφορικό σας λόγο. Η χαρά μου για την ισορροπία των βιωμάτων σας και της ματιάς σας είναι, έχετε δαπανίσει χρόνο στην ελλαδική πλευρά με τις σπουδές σας. Έχετε ζήσει στη Θεσσαλονίκη, μετά σαν καθηγήτρια στη Θράκη. Άρα αγαπάτε δηλαδή τις σχέσεις σας, τις φιλίες σας με τους ανθρώπους εδώ, και αυτό κάνει για μένα, διευρύνει το βλέμμα. Το έχω και εγώ ακριβώς έτσι, δηλαδή επισκέπτομαι την Κύπρο και κουβαλάω μέσα μου τη ματιά μου και τις αγάπες, τους φίλους που έχω εκεί, και γνωρίζω λοιπόν και τα δύο μέρη. Είναι σαν να γίνεται στην καρδιά μου μια γέφυρα ανάμεσα στους δύο τόπους, που για μένα δεν τους χωρίζει τίποτα. Έχω τη χαρά δηλαδή να φεύγω από εδώ και να πηγαίνω στον άλλο τόπο που είναι σπίτι μου και εκεί. Και ναι, πιστεύω ότι είναι μια ισορροπία ωραία.
2: Είναι ένα αλληλό συμπλήρωμα.
1: Ναι.
2: Γιατί πράγματα που μπορείς να ζήσεις με τους Ελλαδίτες, με τους Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδας, δεν μπορείς να τα ζήσεις κάτω στην Κύπρο, και το αντίθετο. Κάτω στην Κύπρο έχουν τις χαρές και τις λύπες της Ανατολής, που κάποτε ξενίζουν τον Ελληνισμό, όπως λέει ο Καβάφης στον Έρμηπο. Ή είναι αυτή η διαφοροποίηση της καθημάς Ανατολής.
0: Κύριε Θεοχάρους, ξεκινώ από αυτό που είπε η Λίνα, ότι χειρουργήσατε χιλιάδες παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι είστε ενεργό μέλος των Γιατρών του Κόσμου. Διαβάζω ότι έχετε βρεθεί Αρμενία, Βοσνία, Κουρδιστάν, Παλαιστίνη, Κόσοβο, Αφγανιστάν, Ναγκόρνο Καραμπάχ, επίσης στην έρημο του Κόμπι στη Μογγολία, στη Ζιμπάμπουε, στη Ναμίμπια, στη Λωρίδα της Γάζας, στο Καζακστάν, στην Αργεντινή, στην Κυργυσία. Θέλω να πω ότι είστε πραγματικά πολίτες του κόσμου και βρεθήκατε εκεί που υπήρχαν εμφύλιες σειράξεις, υπήρχαν πόλεμοι, χωρίς να φοβηθείτε. Και διάβασα ότι αυτό το τελευταίο σας, αυτή την τελευταία σας ποιητική συλλογή με τίτλο «Η Έβδομη Σφραγίδα», την εμπνευστήκατε, θα μας πείτε. Κρατήσατε σημειώσεις, γράψατε όταν βρεθήκατε ως γιατρός σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο εμείς τον βιώσαμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, που λέμε πάνω στα υψίπεδα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.
2: Αυτό το βιβλίο δεν έχει ίχνος μυθοπλασίας μέσα. Υπάρχουν πολλές αλληγορίες, αλλά είναι όλα πραγματικά γεγονότα που φυσικά δεν περιγράφουν τον πόλεμο
1: σαν ρεπορτάζ,
2: αλλά τον αγώνα ενός λαού για την αυτοδιάθεση, για την ελευθερία, κάτι το οποίο και το έπος αυτού του λαού, γιατί πραγματικά έζησα ένα έπος μαζί τους που θα ήθελα πάρα πολύ να το είχα ζήσει και με τον λαό μας κάτω στην Κύπρο και με τους Κύπριους. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει και δεν πιστεύω ότι θα προλάβω να το ζήσω αν ποτέ γίνει. Ωστόσο είναι ένα χρονικό χωρίς ημερολογιακές καταγραφές. Είμαι αρκετά, πώς να το πούμε, δεν έχω αυτή την τάξη και την σειρά που έχουν άλλοι άνθρωποι να κρατούν σημειώσεις και να γράφουν ημερολόγια κλπ. Είναι ότι καταγράφεται μέσα μου και είναι ένα χρονικό θανάτων και ερώτων ή ερώτων και θανάτων, αν θέλετε, που μπορεί να ζήσει κανείς γνωρίζοντας ότι μπορεί την επόμενη ώρα να μην είναι στη ζωή.
0: Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να μην είναι μόνο στον Αγκόρνο Καραμπάχ, θα μπορούσε να είναι στην Παλαιστίνη ή θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε υπάρχει ενεργό μέτωπο, είτε εμφύλιος πόλεμος, είτε πόλεμος, ξεριζωμός, προσφυγιά, τραύμα, ματέωση.
2: Ακριβώς. Μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει σκηνές και από την Γάζα και από τον αγώνα των Παλαιστινίων και από το Κουρδιστάν, γιατί στο Κουρδιστάν είχα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, μέχρι και μια φυλάκιση σκληρή που δεν νομίζω ότι την έζησε κάποιος άλλος άνθρωπος.
0: Για ποια χρονολογία μιλάμε, κυρία Θεοχάρους?
2: Μάλλον το 97 ήταν στην Περσία.
1: Μ' αρέσει και το κάνουμε στην εκπομπή μας με την Αλεξάνδρα. Βάζουμε συνήθως τους ακροατές να συντονιστούν και να γευτούν τον γραπτό λόγο μαζί με τον προφορικό του καλεσμένου μας. Οπότε είναι μια στιγμή που μπορούμε να διαλέξουμε, Αλεξάνδρα και κυρία Θεοχάρους, ένα ποίημα που θα θέλατε να μας διαβάσετε από την 7η σφραγίδα.
2: Αυτή η διάκριση, κυρία Νικολακοπούλου, Αλεξάνδρα και κυρία Θεοχάρους. Αλεξάνδρα και Ελένη θα το προτιμούσα.
1: Ωραία, Αλεξάνδρα και Ελένη.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε να μας δειγματίσετε τον τρόπο με τον οποίο γράφετε, προκειμένου οι ακροατές να δουν.
1: Να συντονιστούν με αυτή την άλλη λογοτεχνική πλευρά.
2: Θα σας πω ότι το πιο μεγάλο μου επίτευγμα, πιστεύω, είναι ότι παρέμεινα ένα χωριατάκι όπως γεννήθηκα. Δεν βγήκα έξω από αυτό το σκηνικό. Γι' αυτό θα σας διαβάσω τις παιδικές συνωμοσίες που κάπου μεταφέρει εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα παιδικά χρόνια, σε όλη αυτή τη διαδρομή στα μέτωπα του κόσμου. Παιδικές συνωμοσίες. Ζούσαμε την κάθε ώρα φλερτάροντας με τον θάνατο και στις εκεχηρίες καλύζαμε γράμματα και λέξεις στον κορμό ενός αρχαίου δέντρου που δακρύζανε ρητίνη. Άλλοι πριν από εμάς είχαν χαράξει πολεμικά ιερογλυφικά, άγρια σχήματα, σφαγές. Μ' αρέσει να ακούω τις καμπάνες να χτυπούν στη δοξολογία. Σου έλεγα συχνά, σαν τρελές χτυπούν οι καμπάνες στη δοξολογία. Και εσύ απαντούσες, μ' αρέσει να τραγουδώ αυτά που διαβάζω στη φλούδα για εμάς και τα βουνά μας. Μοιάζουν με κλάμα και με φωτιά που καίει την βάτο. Μοιάζουν με εμάς και ότι χαράξαμε στον κορμό της οικουμένης. Στα παιδικά μου χρόνια δεν ακούμπησα ποτέ τους ήχους μιας σονάτας. Έκανα όμως πολλές διαδρομές ακούγοντας ψαλμουδιές νεκρόσιμες και μακαρία ιωδός σε επικίνδυνα στενά μονοπάτια επάνω από γκρεμούς, τραβώντας 5 γαϊδούρια, τα 3 δανεικά και ανυπάκουα, δεμένα το ένα πίσω απ' τ' άλλο και φορτωμένα με 2 κοφίνια το καθένα, γεμάτα σταφύλια από κάποιους μακρινούς αμπελώνες των ουραρτίων. Κάτω από τα σταφύλια έκρυβαν οι αντάρτες χειροβομβίδες, μα ήμουν μικρό παιδί και δεν έπρεπε να ξέρω. Σταματούσα όταν χτυπούσε η καμπάνα δοξολογία, έκανα το σταυρό μου και σοριαζόμουν στο ζεστό ιδρωμένο σαμάρι μετά από κάθε διαδρομή.
1: Πάντοτε η σιωπή που αγαπώ να αφήνω μετά από ένα βήμα είναι για μένα η τιμή της μετουσίωσης. Ακούμε κάτι και χρειάζεται μια σιωπή για να μπορέσουμε να το πάρουμε σαν αυτό που είναι. Γιατί η ποίηση για μένα είναι ένα αντίδωρο.
2: Ακριβώς. Είναι η λιγότερο επώδυνη πτυχή της ζωής. Και εδώ απλά θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση ότι τα μπέλια είναι ένας χώρος πολύ γνώριμος για μένα. Και όταν διάβασα στον Στράβωνα, στο πέμπτο βιβλίο των γεωγραφικών του για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, για το Αρτσάχ όπως το λέμε στην εποχή μας, το οποίο ο Στράβωνας περιγράφει ως ορχιστινή, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ορχιστινή, αρχιστινή, Αρτσάχ, πώς βγήκε το σύγχρονο όνομα από τον 3ο αιώνα π.Χ. Που έγραψε ο Στράβωνας στα γεωγραφικά. Λέει, η άμπελος ραδίος φύεται στο Αρτσάχ. Και αυτή η εικόνα ότι μπαίνεις από το ένα μπέλι στο άλλο και κουβαλάς τα σταφύλια, ενώ τα χέρια σου δεν έχουν ακουμπήσει ποτέ ένα πιάνο, ας πούμε, για να μάθεις μια σονάτα.
1: Αυτό όμως μου δίνει τώρα την ευκαιρία να σας ρωτήσω, γιατί και εγώ ό,τι χρωστώ, το χρωστώ στα πρώτα μου βιώματα. Δίπλα στη θάλασσα, στα βράχια, στις βάρκες, δηλαδή αυτή η πρώτη σκηνογραφία ζωής με ακολουθεί και δεν με έκανε να χάσω ποτέ τον πρώτο κραδασμό. Εκ των υστέρων όμως η αναφορά σας για τη σονάτα μέσα σε αυτό το ποίημα με συγκινεί, γιατί αυτό σαν άκουσμα ήρθε πολύ μετά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είσαστε έφηβοι όταν ακούσατε σονάτα. Πότε πρώτο μπήκατε, ας πούμε, σε αυτό τον άλλο κόσμο που ήταν η μουσική αυτή?
2: Ναι, πολύ σωστό. Ναι, στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο για πρώτη φορά αρχίσαμε να σκαλίζουμε αυτά τα πράγματα. Και παρόλο που δεν είχα την ανάλογη παιδεία, ένιωθα ότι αυτό το πράγμα με τραβούσε. Αυτό δηλαδή ήταν τόσο ελκυστικό για μένα. Έτσι δεν μπορούσα πια να το ακολουθήσω, αλλά μπορούσα να το ακούω.
1: Εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιη, δηλαδή με το διάβα της ζωής μου, ας πούμε, να ευχαριστώ όλους τους πολιτισμούς, ό,τι έχει παραχθεί από τον άνθρωπο, που μου δίνει χαρά και με συγκινεί. Δηλαδή αυτή η πολυχρωμία του κόσμου, αυτή η διαφορετική εκδήλωση μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την ποίηση, που μας κάνει να καταλαβαίνουμε τον εσωτερικό κοινό κόσμο που έχουμε οι άνθρωποι, έτσι, και να χωράμε τους άλλους ανθρώπους μέσα μας, τις άλλες ζωές.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό και επικερδές, αλλά σκεφτήκατε αν εμείς μπορέσαμε να χωρέσουμε ποτέ σε κάποιον άλλο άνθρωπο?
1: Εγώ θα σας πω τώρα γιατί με ρωτάτε. Ήμουνα το Πάσχα στην Σικελία. Κάποια στιγμή ήταν γιορτινή μέρα, ας πούμε η Ανάσταση και τα λοιπά. Με την παρέα μου φάγαμε έξω σε ένα εστιατόριο στην Κατάνια. Και δίπλα ήταν, την παρέα τη δικιά μας, ήταν μια γυναίκα νέα με το γιο της. Η κατάσταση που νιώθαμε δεν ήταν ότι είναι χαρούμενοι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ήταν κάπως σιωπηλοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως για αυτούς δεν ήταν η γιορτή που ήταν για μας. Πιάσαμε την κουβέντα λοιπόν, και ότι είμαστε Έλληνες εμείς. Η γυναίκα ήταν Ιρανή με το γιο. Και πώς ήρθε η κουβέντα στα τραγούδια και τα λοιπά, και αυτή η γυναίκα με το κινητό της μου δείχνει τι της αρέσει να ακούει, τι τραγούδια της αρέσουν, και από αυτά που μου δείξε 4 ήταν δικά μου. Και την ώρα που της το είπα τρέξανε τα μάτια της και μου λέει, ξέρετε πόση δύναμη δίνεται στους ανθρώπους? Δηλαδή άκουγε μια γλώσσα που δεν ήξερε, και μέσα της είχε ταυτιστεί με κάποια από αυτά, και λέω, τελικά έχει μια διείσδυση η καρδιά. Δηλαδή ας το εκπέμψουμε και δεν ξέρουμε ποιος θα το εισπράξει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι ένα μπουκάλι στη θάλασσα που ρίχνουμε. Το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Μπορεί να μην μετριέται σε μεγάλα ποσοστά κτλ. Αλλά σίγουρα υπάρχει. Κάτι μεταδίδουμε. Εγώ πιστεύω από όπου περάσατε εσείς, από όπου περάσατε, έχετε δωρήσει αναμνήσεις σε ανθρώπους. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Έτσι είναι, ναι. Έχω μια καλή επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, αυτό που διάβασα προχτές ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, που έλεγε «Οι καλοί άνθρωποι σε κάνουν χαρούμενο. Οι χειρότεροι σου δίνουν μαθήματα. Οι άριστοι σου δίνουν αναμνήσεις». Λοιπόν, πιστεύω ότι αξίζει δηλαδή το πέρασμά μας, γιατί αυτό είναι ένα κεφάλαιο που αφήνουμε στους άλλους. Και εγώ τώρα με βλέπετε και μιλάω κανονικά, αλλά μέσα μου έχω αληθινά μεγάλο θαυμασμό για σας, όχι για μόνο για τους λόγους που αναφέραμε, αλλά ουσιαστικά για την αντοχή σας να μπορείτε να έχετε κάνει τόσα πράγματα και να είστε ακόμη πρόθυμοι, ακόμη και στην πρόσκληση δική μας, να έρθετε να μιλήσουμε. Δηλαδή ότι είναι ανοιχτή η καρδιά σας στο γίγνεσθε της ζωής.
2: Ναι, πιστεύω ότι τη μέρα που θα βάλω τα πόδια μου στο αλατόνερο θα πεθάνω και θα καθίσω στο σπίτι.
1: Στο αλατόνερο του σπιτιού, γιατί στη θάλασσα να τα βάζετε.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Θεοχάρους. Έχετε επιλέξει ένα τίτλο, «Η έβδομη σφραγίδα». Εγώ, διαβάζοντας τον τίτλο αυτό, στο μυαλό μου έρχονται δύο εικόνες. Επειδή είμαι κινηματογραφόφιλη, η έβδομη σφραγίδα του Μπέργκμαν, που το έχω δει, αλλά και η έβδομη σφραγίδα της αποκάλυψης του Ιωάννη. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Την έβδομη σφραγίδα του Μπέργκμαν την έχω δει πολλές φορές. Για την αποκάλυψη του Ιωάννη ξέρω ένα πράγμα μόνο, αυτό που ξέρουν οι περισσότεροι, ότι τι προβλέπει, όλα τα δεινά, τα κακά, τα οποία προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο, για κάποια στιγμή με ποιο τρόπο απαντάει, θα απαντήσει ο Θεός όλα αυτά. Με αφορμή τη δική σας λοιπόν ποιητική συλλογή, κάθισα να διαβάσω περισσότερα πράγματα για το τι λέει η αποκάλυψη του Ιωάννη, τι είναι οι 7 σφραγίδες, τι είναι οι 7 σάλπιγγες, τι είναι οι 7 φιάλες και τέλος πάντων με ποιο τρόπο θα φτάσουν αυτοί οι άγγελοι για να δώσουν μια λύση σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές, είπατε προηγουμένως, μα εμείς μας περιέχει κάποιος άνθρωπος. Ναι, σας περιέχει, ενώ εσάς τους δημιουργούς, αυτοί που έχουν να πούν κάτι σημαντικό που υπερβαίνει το ατομικό τους, που ακουμπάει την κοινωνία. Το γεγονός ότι για μένα ήταν μια αφορμή να καθίσω και να διαβάσω περισσότερα πράγματα για την αποκάλυψη του Ιωάννη, να δω την αλληλουχία που έχει ο κόσμος, η ανθρώπινη δράση σε ό,τι αφορά τα κακά και το τι μπορεί να είναι ως σωτήρια λύση. Σας οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και μόνο λοιπόν για το ότι έμαθα ένα πράγμα, πέρα από αυτά που διάβασα, από τα ποίηματά σας, που πραγματικά έχοντας την αλληγορία μέσα, σε προχωράνε περισσότερο για να καταλάβεις αυτή η μάνα που λέτε από την αρχή, γιατί αυτά τα ποίηματα είναι, μπορεί να φαίνονται ότι είναι διαφορετικά, αλλά είναι σαν να είναι μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία που φτάνει σε ένα τέλος. Μια μάνα που μπορεί να είναι μάνα, είναι κόρη, είναι πατρίδα, χαμένη. Είναι παιδιά που πάνε να συλλήσουν το σπίτι και δεν χτυπάνε το ρόπτρο. Οι εσωτερικοί μας εχθροί. Θέλω να πω, υπάρχει, παρά το ότι λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει μυθοπλασία, ενώ φαίνεται σαν να είναι δομημένο ένα μυθιστόρημα με ποιητικό τρόπο από μια ιστορία που είναι μια μάνα, που μπορεί να είναι πατρίδα, αλλά μπορεί να είναι και η ποιήση.
2: Το ποίημα άρχισε να γράφεται σε μια φάση όπου κανονιοβολούσαν το νοσοκομείο. Είχαμε με τον χειρουργό που με συνόδευε, ήταν βοηθός μου σε ένα νοσοκομείο, και έλεγα, καλά, εγώ έχω την τρέλα μου, αυτός τι μου φταίει τώρα και τον κουβάλισα εδώ. Και είχαμε και, αν μου επιτρέπετε, αρκετή βότκα για να αντέξουμε, γιατί έπρεπε και να χειρουργούμε και να μένουμε μες στο χειρουργείο, και έτσι έφνεις άρχισα να τραγουδώ με την μπάσα και παράφωνη φωνή μου, ας πούμε, το άσμα ασμάτων από το μεγάλο ερωτικό του Χατζηδάκη. Θες με ως φραγίδα επί την καρδία σου, ως φραγίδα
1: επί τον βραχίωνα
2: σου, έτσι με τη φωνή της Φλέρυντα.
1: Ότι κρατεά ως θάνατος αγάπη, αυτό καταρχήν είναι, το ξέρουν οι ακροατές μας, αν δεν το ξέρουν ας βάλουν να το ακούσουν, γιατί είναι ένα σπουδαίο έργο, ο τρόπος που μελοποίησε δηλαδή ο Χατζηδάκης αυτό το κείμενο.
2: Αυτό το παιδί δεν μίλουσε καλά ελληνικά, ήταν Κύπριος της Αγγλίας και με κοιτούσε και ύστερα μου ζήτησε να του εξηγήσω τι ήταν αυτά που έλεγα. Νόμισε ίσως ότι παραφρονήσα, δεν ξέρω. Ίσως από εκεί ξεκίνησε η σφραγίδα. Συμπτωματικά όταν άρχισε να γράφεται ήταν και το 7ο βιβλίο μου. Βεβαίως μετά μπήκαν μέσα αυτά που είπατε πολύ σωστά, και η αποκάλυψη και οι σφραγίδες, γιατί βλέπετε ότι παίζω. Η πρώτη σφραγίδα που ήταν κενή. Γιατί ήταν κενή? Γιατί δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Και φυσικά ο Μπέρκμαν, αυτό το παιχνίδι με τον θάνατο, η σκακέρα, δίνω, παίρνω. Όλα αυτά δέθηκαν ως εξωτερικός όμως σύνδεσμος και όχι ως υπεμπτουσία της ψυχής, όπως έβγαινε μέσα από το ποίημα, όπως γραφόταν. Βεβαίως πριν κυκλοφορήσει, πριν το δώσω το βιβλίο, είχαν κυκλοφορήσει άλλα τρία και συνεπώς βγήκε να ήταν το 10ο στη σειρά και όχι το 7ο. Αλλά ναι, πολύ σωστά τα έχετε πει, ότι σίγουρα παραπέμπει στην αποκάλυψη, στον Μπέρκμαν, και αυτό με την μάνα πολλοί το έχουν επισημάνει, αλλά η μάνα, η κόρη και η αφηγήτρια, η ποιήτρια είναι το ίδιο πρόσωπο. Συναισθήματα που εναλλάσσονται, είναι στιγμές που το παιδάκι που επιπλέει το παλτό του μέσα στα λίμματα. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα άλλο στίχο μου, 4 χρόνων το παιδί και 10 το παλτό του. Γιατί ναι, όταν ήμουν 4 χρονών φορούσα ένα παλτό που ήταν ήδη 10 χρονών εκεί στα βουνά πάνω που ήμασταν. Και αυτό το παλτουδάκι το έβλεπα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το έβλεπα ακόμα να κολυμπάει μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ναι, έτσι ήταν.
0: Κυρία Θεοχάρου, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Και σήμερα καλεσμένη η ποιήτρια Ελένη Θεοχάρους με αφορμή την 10η ποιητική της συλλογή με τίτλο Η 7η σφραγίδα, εκδόσεις Ερατολίνα.
1: Έχετε γλυκιά γλώσσα πέρα από τη λόγια γλώσσα που έχετε, τη δυνατότητα να την κάνετε σαν οικοδομικό υλικό μέσα στα ποίηματά σας. Η γλώσσα σας είναι γλυκιά. Αυτό σημαίνει για μένα ότι τα πρώτα σας χρόνια, αυτά που ακούσατε, αυτή τη γλώσσα που ακούγατε γύρω σας, την μαζέψατε, την εστερνιστήκατε και βγαίνει στα ποίηματά σας με μια μεγάλη ησυχία ο λόγος σας. Δηλαδή είναι σαν να έχετε βιώσει σιωπηλά πολλά από αυτά τα πράγματα που μετά βρήκαν γλώσσα να υποθούν. Και πιστεύω ότι αυτό που θα άξιζε να ρωτήσω είναι τη σχέση σας με το γραπτό λόγο. Πότε τη νιώσατε? Από μια έκθεση, ας πούμε, στο σχολείο, κατοπινά, στην εφηβεία? Πότε νιώσατε ότι αναδύεται ο προσωπικός σας λόγος?
2: Από το δημοτικό έγραφα καλές εκθέσεις, έγραφα ποιηματάκια, έγραψα, κάποτε μας έβαλε ο δάσκαλος να γράψουμε για τον Αυξεντίο και είχα σκαρώσει ένα πολύ ωραίο ποιηματάκι με μέτρο και λοιπά και φώναζαν τα άλλα παιδιά όταν το διάβασε, δεν είναι δικό της, το αντέγραψε, και έλεγε ο δάσκαλος όχι, δικό της είναι. Και ύστερα τον βρήκα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν ήδη στην Ευρωβουλή και μου έφερε ένα τετράδιο και μου λέει να εκθέσεις.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Καμάρωσε. Ναι. Δηλαδή το είχε κρατήσει. Όμως.
2: Το είχε κρατήσει και ναι, με παρακολουθούσε. Ναι. Γιατί άρχισα να δημοσιεύω ήδη από το γυμνάσιο σε κάποια αριστερά έντυπα της Κύπρου. Νέα Εποχή ήταν ένα περιοδικό που βγαίνει ακόμα, δηλαδή ίσως να κρατάει και 60 χρόνια, και φιλοξενούσε νέους, έδινε βήμα ή σε εφημερίδες κλπ.
1: Το καλό είναι ότι αυτό σαν τρόπος αλλάξαν πάρα πολλά, αλλάξαν οι εποχές, άλλαξε η ταχύτητα της ζωής, οι επιδιώξεις κτλ. Το σπουδαίο που το ξέρουμε με την Αλεξάνδρα είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει αυτή η καλή άμυλα των νέων ποιητών. Δηλαδή νέα παιδιά θα ψάξουν τώρα που θα δημοσιεύσουν τι υπάρχει και στο διαδίκτυο, παρόλο που είναι αυτό που είναι το διαδίκτυο, και όμως εκεί έχει βρει το χώρο της η ποιήση, οι σελίδες δηλαδή οι οποίες είναι ενεργές, ας πούμε, και αυτό εμένα μου δίνει μέσα μου μια ισορροπία. Το ότι έχουν έρθει τα πάνω κάτω, αλλά η ποιήση συνεχίζει σαν το ποτάμι που έρχεται από πολύ μακριά και μοιάζει για τον άνθρωπο να μην στερεύει ποτέ.
2: Ναι, σε αυτό έχει πολύ σημαντικό ρόλο και οι ποιητές που μελοποιείτε η ποιήση σας. Γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν την ποιήση μέσα από τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν όλα τα ποιήματα, σίγουρα όλα τα ποιήματα δεν προσφέρονται για... γιατί βγάζουν και από μόνα τους τη δικιά τους τη μουσική. Αλλά με τους μεγάλους μουσουργούς που ζήσαμε εμείς, η δικιά μου η γενιά που φεύγει τώρα και που δεν έχουν ακούσματα τα νέα παιδιά, γιατί αν ακούτε και τα ραδιόφωνα τώρα, όλο και πιο σπάνια θα ακούσει κανείς, εκτός από την Κύπρο, κυρία Νικολακοπούλου, που σας ακούμε καθημερινά, ειδικά ένα-δύο εκπομπές, και την Αφροδίτη τη Μάνου, και αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής κάτω στην Κύπρο.
1: Παρ' όλα αυτά, δύο αγάπες έχει. Ειδικά θα μιλήσω, ας πούμε, εντάξει, και για κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το ζω, αλλά ο Έλληνας έχει αγάπη στην ποίηση και στο τραγούδι. Και με συγκινεί αυτό ακόμα. Δηλαδή ο Έλληνας έχει μεγάλο σεβασμό στους ποιητές και μεγάλη αγάπη στους ανθρώπους τραγουδιού. Αυτό έχει έρθει αδιάκοπα. Συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Εγώ δεν χορταίνω, θέλω κι άλλο ένα ποίημα να ακούσω.
0: Να παραγγείλω λοιπόν εγώ ένα ποίημα. Και να παραγγείλω ένα ποίημα, κυρία Θεοχάρους. Εγώ πάνω στο ποίημα το δικό σας που είναι στη σελίδα 44 είναι νομίζω 77 τα ποίηματά σας. Αυτό είναι το 44, έχετε τον τίτλο «Προς την Τετάρτη των Τεφρών». Έχω βάλει το δικό μου τίτλο.

0: έχω βάλει τον τίτλο «Ξεστράτησα και μπήκα σε λιτανία» και αναρωτιέμαι, αφού μας το διαβάσετε, να μας πείτε κατά πόσο έχει να κάνει με την δική σας την επιλογή ζωής να βγείτε από μια πορεία και να ταχθείτε με εξόριστους θεατρίνους ανθρώπους, δηλαδή σε μια άλλη απόκριφη πορεία που φαντάζει σαν λιτανία, που πάει κόντρα στο ρεύμα, που προφανώς υπάρχει μια επιλογή για να φύγω από το ποτάμι και να πάω σε έναν χήμαρο.
1: Ναι, πάντα ήμουν περιθωριακός άνθρωπος. Δεν ήμουν στο mainstream της καθημερινότητας. Ξάφνιαζαν οι αποκοτιές μου. Αλλά αυτό δεν γινόταν ούτε για να προκαλέσω την εντύπωση του άλλου ή την προσοχή του. Γινότανε για να... γιατί αυτό με έκανε να νιώθω την ανατριχύλα. Η Τετάρτη των Τεφρών βέβαια παραπέμπει στον Έλιοτ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο ποίημα και είναι γεγονότα, περιγράφει γεγονότα αυτό το ποίημα όπως τα είχα ζήσει. Μόνο αν μου επιτρέπετε να σας πω, είναι ένα προθύστερο αυτό. Μπαίνοντας για πρώτη φορά στο Νακόρνο Καραμπάχ, είχαμε από ένα κιβώτιο τρόφιμα και μας τα είχαν κλέψει άγνωστοι, και είχαμε λυσάξει πια στην πείνα. Και εκεί στις όχθες ενός ποταμού, στην αρχή νόμισα είναι ο Αράξης. Δεν ήταν ο Αράξης, εκ των υστέρων μάθαμε πιο πολλά πράγματα. Βρήκα το θεατρικό του ανσάμπλα της Στεπανάκερ που είχαν φύγει από χρόνια και ήταν εξόριστοι και γυρνούσαν στην πατρίδα τους μετά την απελευθέρωση του διαδρόμου που μπορούσαν να μπουν. Και όπως φάνηκε η πόλη από ψηλά, εγώ νόμισα ότι έβλεπα την Κερίνια από τον πενταδάχτυλο. Και εκείνοι οι συνειρμοί όλοι που με ανακάτωσαν και με έφεραν άνω, δεν ξέρω τι μου προκάλεσαν, άκουγα τους θεατρίνους να τραγουδάνε ένα τραγούδι, το Γαραμπαχτσίν, όπου βέβαια έγινε έκτοτε το τραγούδι μου. Η Λίνα είπε πριν από λίγο ότι μπορεί να μην ξέρεις τα λόγια, αλλά το τραγούδι σε ακουμπάει, σε ταρακουνά. Αυτό έκανε εκείνο το τραγούδι. Το ξέρω αυτή τη στιγμή, ξέρω και τα λόγια, αλλά δεν θα σας το τραγουδήσω. Θα το τραγουδήσουμε όταν πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Καραμπαχτσίν, μήπως μαύρος μπαχτσές.
1: Ναγκόρνο σημαίνει ορεινό στα ρώσικα. Καραμπάχ σημαίνει ορεινός μαύρος κήπος. Καραμπαχτσέ. Αλλά Καραμπαχτσίν είναι ο άνθρωπος του Καραμπάχ. Ο άνθρωπος που γυρνάει. Και ήταν αυτοί οι θεατρίνοι που ήταν και αυτοί σκελετωμένοι και μας έδωσαν αυτό το λαβάσι, το ψωμί που είναι διάφανο σχεδόν, τόσο λεπτό. Και συνήθως βάζουν τυρί, βάζουν αλατικά, τα τυλίγουν. Και αυτοί είχαν μόνο κάτι χορταράκια που έκοψαν από το ποτάμι, από εκεί δίπλα. Και το φάγαμε και ήταν σαν μάνα αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε να γράφεται το ποίημα. Νομίζω. Δεν μπορώ να είμαι και σίγουρη. Να σας το διαβάσω. Προς την Τετάρτη των Τεφρών. Ήμουνα μόνη, δίπλα κυλούσε πια γλυκό νερό. Ξεστράτησα, δεν ήταν δύσκολο. Ποτέ δεν ήμουν στον ίσιο δρόμο. Βγήκα έξω από την πορεία. Χάθηκα έξω από τον κόσμο που λιτάνευε το εικόνισμά σου. Χάθηκα μέσα στα δέντρα της άγνοιας, του καλού και του κακού. Όταν εξόριστοι και κολλασμένοι θεατρίνοι με βρήκαν γυμνή, κοκαλωμένη και με τύλιξαν σε μια κουβέρτα. Ήμουνα πια μαζί τους, ταλέπορη, νηστική, η θλίψη να στάζει από τα βρεγμένα μαλλιά μου, η λιμασμένη θωριά μου να εκλιπαρεί για λίγο ψωμί. Με βρήκαν στα κράσπεδα του αφηγήματος και με σημάζεψαν. Με έδωσαν ψωμί από το λιγοστό που είχαν και δες πως βγήκε αμέσως το θηρίο μέσα από τούτο εδώ το ψωμί, το ανοιγμένο στη μέση με ένα βοτάνι στη θέση του τυριού. Ξερό ψωμί όπως στην εξορία, στην πόλη των άδειων γελιών και στην πόλη των καλαμιώνων, είτε σε μακρινές και αλόκοτες πτήσεις όταν περνούσαμε βουνά και λόγκους απόκρυφους ή όταν ανέβαινα και κατέβαινα λαγκάδια για να γιατροπορέψω τσομπάνους, ξωμάχους και φυγάδες. Ήμουν νηστική, μ' άκουγα τα μεγάφωνα των φυλακών να ουρλιάζουν για τη μεγάλη νίκη του Θεόπεμπτου Σωτήρη. Κανείς άλλος δεν ακούγε συνθήματα, μηδέ και έβλεπε κελιά και φράκτες ψηλούς. Μόνο εγώ, και σκέφτομουν μην είχα πια σαλέψει. Συνέχιζα να τρώω λίγο-λίγο το ψωμί και ακολούθησα τους τρομαγμένους με τη θωριά και τα καμώματά μου θεατρίνους. Προς το βράδυ της Τετάρτης Φραγίδας, της Τετάρτης των Τεφρών, μέχρι που φτάσαμε στις όχθες του Αράξη. Τι είναι ο Αράξης? Ένα ποτάμι κρασί που ρέει ακατάπαυστα και ποτίζει πικροδάφνες, μυρσίνια και ρομαντικούς επαναστάτες, ως επιτοπλίστων χωρικούς. Και τι χαλεύαμε μες στα Ρουμάνια? Σε τι πιστεύαμε λοιπόν, σε ποιους ανθρώπους, σε ποιους Αγίους, σε αυτό τον Σωτήρη μήπως, που μου θύμιζε δηλητηριώδη σκορπιό? Νοερά αναβακεράκι στον Άγιο των Μήμων. Τον θεμόμουν συνεχώς, αλλά δεν ήξερα αν κάποτε τον αγάπησα με κάποιο ιερό σύλλο έρωτα. Όταν πια ήμουνα τέφρα στον κόρφο της μαμάς, θυμήθηκα ότι απέρριψε τον έρωτά μου ως εδώ. Ο Άγιος των Μήμων είναι ο Πορφύριος, ο από Μήμων ο λεγόμενος,
2: ο οποίος προστατεύει τους μήμους, τους ηθοποιούς,
0: τους μήμους.
2: Ναι. Και κοιτάξτε, είναι σπουδαίο, όπως ας πούμε λέμε ότι έχουμε τον Άγιο Χριστόφορο,
1: τον ταξιτζίδι.
2: Ναι, οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί, είναι σπουδαίο το ότι οι θεατρίνοι, οι μήμοι έχουν ανάγκη, δηλαδή υπάρχει κάποιος που ο ίδιος με τη ζωή του, ο Πορφύριος, ήταν θεατρίνος και κάποια στιγμή τα παράτησε, γιατί η πίστη του τον έκανε θερμό, την προσευχή του και όλα αυτά, και νομίζω όταν ομολόγησε,
1: ναι,
2: αποκεφαλίστηκε, νομίζω.
1: Μαρτύρησε, ναι.
2: Ναι, ναι. Άρα θέλω να πω, είδατε τα σκηνάκια που δένουν όλες τις πορείες όλων των ανθρώπων.
0: Να πω κάτι σε αυτό το ποίημα, σε αυτή την έκφραση την τελευταία, όταν πια ήμουνα τέφρα στον κόρφο της μαμάς. Νομίζω κι αλλού το χρησιμοποιείται αυτό και στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα που κρατάει κάποιος. Είτε αυτό ήταν ο μικρασιάτης που έφυγε μετά την καταστροφή από τη Μικρά Ασία και κρατούσε το χώμα μέσα στον κόρφο να το φέρει εδώ, να το φυτέψει ή να το βάλει. Ή κάποιος άλλος κρατάει κάτι που να είναι μια χούφτα χώμα που είναι η πατρίδα και αυτό το φυλάει στον κόρφο. Στον κόρφο φυλάμε συνήθως τι? Αυτό που θεωρούμε ότι είναι κατά δικό μας. Που λέμε ότι
2: και
0: δεν
2: πολύτιμο.
0: Θα...
2: πολύτιμο.
0: Πολύτιμο. Και πολύτιμο και είναι χάδι. Μας αγκαλιάζει και κανένας δεν θα βάλει το χέρι να μας το κλέψει. Άρα το φρουρούμε. Εσείς λοιπόν εδώ, κυρία Θεοχάρους, νομίζω ότι πολλές φορές αναφέρεστε στην έννοια της μαμάς, της πατρίδας, αυτό που χάθηκε, που μπορεί να είναι για τον καθέναν, δεν ξέρω, διαφορετικό πράγμα, αλλά δεν χάνεται τελικά, είναι καλά φυλαγμένο, γιατί έστω και ως μνήμη υπάρχει μέσα και εσείς φροντίζετε να το φέρετε στην επιφάνεια.
1: Έτσι. Έτσι. Είναι οι 7 εποχές στην κόλαση που έχω ζήσει. Τη θητεία μου στην κόλαση την έχω κάνει Αλεξάνδρα. Αν μας επιφυλάσσει ο Θεός, ξέρω και εγώ, μια θητεία στην κόλαση και μια στον παράδεισο. Εγώ ξεμπέρδεψα με κόλαση. Έζησα πολλές φορές στην κόλαση.
0: Μας είπατε την εμπειρία σας από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Θέλετε να πείτε άλλη μια εικόνα, να το πω έτσι, κόλασης, πολέμου, ανθρώπινης φρίκης που έχετε βιώσει και πότε και σε ποια περιοχή?
2: Αλεξάνδρα, θα σου πω ότι είχα την πρωτογενή έτσι συγκίνηση σε μια κοινή εκδήλωση στη Λεμεσό και εκεί γνώρισα την Ελένη Θεοχάρους. Είδα φωτογραφίες από όλες τις
0: αποστολές
2: και μία δεν θα την ξεχάσω, ήταν ας πούμε παράπηγμα έτσι, που εκεί ήταν αναγκασμένοι να χειρουργούν. Είχαν πλύνει τα χειρουργικά γάντια και τα είχαν απλώσει γιατί δεν είχαν δεύτερα έτσι. Και καθόταν με την πράσινη, την χαρακτηριστική ιατρική
0: ρόμπα,
2: στολή, και καθόταν αποκαμωμένη ας πούμε σε μια καρέκλα και είχε πιάσει με τα χέρια της το κεφάλι της.
0: Η δηλαδή, απόγνωση,
2: η κούραση και η επίγνωση της δυσκολίας, της μαυρίλας της ζωής και της βεβαίως προσπάθειας να κρατήσεις στη ζωή έναν άνθρωπο εκείνη την ώρα, με όποιο τρόπο μπορούσες να τον βοηθήσεις. Είδα τόσα πολλά δηλαδή στιγμιότυπα ζωής και το καταθέτω γιατί είμαι μια μάρτυρας αυτή τη στιγμή, μιας πλευράς της Ελένης Θεοχάρους που δεν την ξέρει ο κόσμος.
1: Θυμάστε, κυρία Νικολακοπούλου, τη στιγμή που πήγα να μου δώσουν ένα αναμνηστικό και έσπευσε ο εγγονός μου και το πήρε?
2: Αυτό είναι, πείτε το μας, είναι υπέροχο αυτό. Πείτε το μας.
1: Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να μου το δώσει και πετάχτηκε μικρός και το βούτυξε.
2: Μας είχε φτιάξει ένα γλυπτό, ένας γλύπτης περίφημος, μας είχε φτιάξει δύο γλυπτά προς τιμήν. Και ο μικρός, μόλις είδε ότι πήρε το βραβείο, έσπευσε, σου λέει: είναι γιαγιά μου, είναι δικό. Δικό μας είναι αυτό, θα το πάρω εγώ.
1: Να επανέλθω στην ερώτηση της Αλεξάνδρα. Είχες πει προηγουμένως ότι μέσα στο φόβο και μέσα στο φόβο δεν ένιωσα ποτέ, παρόλο που ο φόβος είναι ανθρώπινος, είναι ανθρώπινος. Ούτε πανικό, δηλαδή προσπαθούσα να διατηρώ την αυτοκυριαρχία μου, γιατί είχα και την επίγνωση του χρέους απέναντι σε αυτούς που είχα μαζί μου και σε αυτούς που άκοντες έπρεπε να ακολουθήσουν κάπου, είτε γιατί ήταν εντόπιοι, γιατί πήραν διαταγές, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πραγματικά ένιωσα το αίσθημα επικειμένου θανάτου δύο φορές, όταν προσπαθούσαμε να διαφύγουμε με ένα ελικόπτερο και πέσαμε σε αντιαεροπορικό πυρ. Εκεί όντως φοβήθηκα. Και όταν μας βύθισαν το καραβάκι, το Dignity, ανοιχτά, 75 ναυτικά μίλια από τη Χάιφα, 4 το πρωί, μέσα σε σφοδρή καταιγίδα, με τα σωσίβια, και τελικά μας διέσωσε ένα γαλλικό πολεμικό της UNIFIL. Αυτά ήταν πραγματικά στιγμές που λες, εντάξει, τώρα είναι το τέλος, αντίο. Υπήρξαν πάρα πολλές επικίνδυνες στιγμές που τις περάσαμε, τις ζήσαμε, μας χαράκωσαν. Κάποια πράγματα σου δημιουργούν και μια πολιτική αντίθεση. Όχι σου δημιουργούν μια πολιτική αντίθεση, χαρακτηρίζουν, καθορίζουν και την παραπέρα πολιτική πορεία σου. Δηλαδή, όσο ιδεαλιστικά και αν ξεκινήσεις, έρχεται η στιγμή που λες όχι, με αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να τα βάλω πια μόνο με ιδεαλισμούς και ποιήματα. Με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πολεμήσω και με άλλους τρόπους. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να εξηγήσει αρκετά από τα δεδομένα μιας αμφιλεγόμενης, αν θέλετε, πορείας.
2: Πάντως, εγώ θα επιμένω και λέω ότι κάθε καρπός έχει πέσει ή έχει οριμάσει σε ένα δέντρο. Το δικό σας δέντρο, δηλαδή η δικιά σας οικογένεια, πιστεύω ότι έχετε απορροφήσει χαρακτηριστικά που είχαν και οι γονείς σας ή η οικογένειά σας ευρύτερα. Σαν νεαρό δηλαδή παιδί, είχατε αντιληφθεί μια στάση ζωής, μια ματιά στα πράγματα. Ναι. Έτσι δεν είναι, από τους γεννήτωρες ας πούμε ή από την οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που σας βοήθησε να έχετε πηξίδα μετά?
1: Είχα γράψει κάπου για την ποίηση των αναλφάβητων και αναφερόμουν στον τρόπο που μου μιλούσε η γιαγιά μου, η οποία ήξερε και δεν ήξερε να γράφει το όνομά της. Μιλούσε με έναν τρόπο, ζούσε ένα ποίημα που δεν το είχε διαβάσει. Το έβλεπες όμως, το ζούσε. Αυτή την εικόνα της γιαγιάς τη μετέφερα στη μαμά, όπως εμφανίζεται στην 7η σφραγίδα. Παρόλο που είναι πανταχού παρούσα αυτή η εικόνα, η ποίηση των αναλφάβητων πάντα με συγκινούσε, μέσα από μια κίνηση, μέσα από ένα βλέμμα, μέσα από μια αντανάκλαση, μέσα από μια φράση που θα πει. Θυμάμαι μια φράση της γιαγιάς, όταν ερχόμουν, λέει, από την Ανεφανή. Ανεφανή είναι ένα ύψωμα από όπου κάποιος μπορεί να δει το χωριό, αναφαίνεται το χωριό στο βάθος, και έβλεπα κίνηση επάνω στο δώμα μου, πάνω στο σπίτι μου μπροστά. Έλεγα: Θεέ μου, μακάρι να τους φέρουν νεκρούς αντιπροδότες. Τα παιδιά της που ήταν στο βουνό. Αυτό δεν μπορεί να μην το βρίσκεις μπροστά σου σε όλη σου τη ζωή.
2: Αυτό μου θύμισε, τι να σας πω τώρα, αυτό που κατέβηκε και κράταγε ο Μωυσής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ισχυρό πράγμα αυτό. Το να ακούς βιωμένο το λόγο αυτό, να τον λέει γιαγιά, ας πούμε, δηλαδή να έχει την ανδριοσύνη αυτή, ας πούμε, να έχει την ηθική αυτή. Δεν γίνεται να μην σε ποτίσει αυτό.
0: Να πω το εξής. Η μάνα του Μάνου Κατράκη είχε πει αυτό: Παιδί μου, προτιμώ να σε δω σε τόπο εξορίας ή νεκρό, παρά να γίνεις προδότης. Πώς ανταμώνουν λοιπόν τα λόγια σοφών γυναικών σε τόπους τόσο διαφορετικούς, όταν όμως έχουν να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό.
1: Ναι. Χωρίς να το έχουν διαβάσει κάπου ή να...
2: Το γέννησε η καρδιά.
1: Ναι.
0: Και πώς τώρα να μιλήσεις έτσι για το παιδί σου, όχι γενικά για μια αφηρημένη έννοια.
2: Ακόμα περισσότερο αν η ψυχή αυτή που το λέει θέλει το πλάσμα που βγήκε από μέσα της να έχει το ίδιο αίμα, τον ίδιο κραδασμό. Κατάλαβες? Και αυτό είπε στον αναλφάβητον. Και εγώ είχα μια γιαγιά που δεν ήξερε γράμματα και θυμάμαι πως περιέγραψε ότι την έμαθε ο παππούς μου για να μπορεί να βάζει την υπογραφή. Και μου είχε πει, που για μένα αυτό είναι ποίημα, ο παππούς σου με έμαθε να ζωγραφίζω το όνομά μου.
1: Ναι.
2: Γιατί το είδε σαν ζωγραφική. Έτσι, αφού δεν ήξερε γράμματα, σου λέει αυτές οι γραμμές είναι ζωγραφική. Και αυτό, ας πούμε, μέσα μου είναι ποίημα. Mm-hmm. Αυτό που μου είπε η αναλφάβητη γιαγιά μου.
0: Πάντως, κυρία Θεοχάρου, στα ποίηματά σας φαίνεται το βίωμα μιας ματέωσης. Γιατί είπατε προηγουμένως, είναι τόσο ισχυρό αυτό που ζήσατε σε πάρα πολλά μέτωπα, που αναγκάζεσαι να δεις και το τι στάση κρατάνε πολιτικές ηγεσίες, εξουσίες, γιατί αυτές είναι που προκαλούν τους πολέμους, τις συγκρούσεις, τις ξενιτιές, τις προσφυγές, τα τραύματα, τον πόνο, την οδύνη των ανθρώπων. Σε ένα ποίημά σας, επί της ουσίας λέτε ότι οι πατρίδες πέφτουν από τα μέσα, όχι μόνο από τον εχθρό, γιατί κάποια στιγμή λέτε ότι το σπίτι αυτής της μάνας, που από την αρχή λέτε ότι μάλλον πέθανε και για 40 μέρες το πνεύμα της είναι παρόν, και μπαίνουν μέσα στο σπίτι τα παιδιά της χωρίς να χτυπάνε αυτή τη διακριτικότητα που είχε η ίδια με το ρόπτρο και με την τρυφερότητα. Είναι σαν να γίνεται σύλληση από τα ίδια της τα παιδιά, από τους ίδιους τους γιους. Έχοντας πάντα κατά νου την αλληγορία, σκέφτομαι λοιπόν ότι λέτε ότι μήπως να δούμε λοιπόν τελικά από ποιον πρέπει να προφυλασσόμαστε, όχι μόνο από τον φανερό εχθρό, αλλά ας ψαχτούμε και λίγο μεταξύ μας, να μην θεωρούμε δεδομένα τα πράγματα.
1: Σωστό, σωστό. Αυτό είναι η βαθύτερη ανάλυση. Η εξωτερική εικόνα μπορεί να ειδωθεί μέσα από την ακύρωση αυτού που με ρωτήσατε ως μείζωνα απορία. Μα πώς γίνεται να είσαι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και να είσαι ακτιβίστρια? Δηλαδή είναι δύο
0: αντινομία, έτσι το είχα αντιληφθεί τότε. Δηλαδή πώς μία δεξιά πολιτικός, γιατί αυτό ήσασταν εφόσον είσαι στον Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να τη βγάζουμε τηλεφωνικά μέσα από τα πελάγια, όταν συγκρούεται με το κράτος του Ισραήλ, γιατί θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Ναι. Γιατί δεν ήταν και μία φορά, διάβασα εκ των υστέρων ότι 44 φορές βρέθηκατε στη Γάζα.
1: Ναι, 44 φορές είχα πάει στη Γάζα. Δεν ήμουνα ποτέ δεξιά. Ταυτίζεται η έννοια του δεξιού στην Κύπρο και στην Ελλάδα με τον ενωτικό. Ο ενωτικός είναι αυτός που πάντα πολεμάει για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αποβάλω από μέσα μου. Θεωρώ ότι η Κύπρος είναι ένα ελληνικό νησί. Όφυλαν να το είχαν ενσωματώσει στο ελληνικό κράτος. Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Γι' αυτό το ζήτημα έχω υποστεί ποκρόμ, έχω υποστεί εξευτελισμούς. Είχα μια ομιλία στον Ιαννό το 2016, δεν ξέρω. Και από εκείνη την ιστορία που είχα μιλήσει ότι η δίκαιη λύση του Κυπριακού θα έπρεπε να ήταν η Ένωση, έγινε ένας ολόκληρος πόλεμος. Βρήκανε μια αφορμή για να με χτυπούν σε οποιοδήποτε πολιτικό επίπεδο. Τώρα βέβαια ξεφεύγουμε από την πίστη. Η ακύρωση του αγώνα των Κυπρίων. Ήταν δεδομένη η θέληση των Κυπρίων με το δημοψήφισμα. 97% ψήφισε υπέρ της Ένωσης. Την ακύρωση του αγώνα των Καραμπατιανών για να ενωθούν με την Αρμενία ή να έχουν το δικό τους κράτος. Την ακύρωση του κουρδικού λαού να έχει ένα δικό του κράτος. Την ακύρωση των Παλαιστινίων. Είχαμε την μεγάλη ήττα στις εκλογές στην Αρμενία, όπου εκεί που πιστεύαμε ότι ναι, θα κάνει ένα βήμα προς την ανεξαρτησία, πάνε και υποδηλώνονται τώρα στο ΝΑΤΟ, και να θυμάστε ότι θα έχουμε μια νέα Ουκρανία εκεί πέρα. Να θυμάστε, έτσι θα ξεκινήσει μια νέα Ουκρανία. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να δώσουμε ένα κέλυφος πολιτικό σε μια πίεση που δεν είναι καθόλου πολιτική. Η πίεση είναι πίεση.
2: Ναι, αλλά είναι και άχρονη και τα ξέρει όλα.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, την πολιτική διάσταση θα την βρει ο ερευνητής και θα την δώσει. Και πολλές φορές καθ' υπερβολή και χωρίς να... Ο ποιητής δεν θα παρέμβει, Λίνα, δεν θα παρέμβει να πει ότι ξέρεις εδώ κάπως αλλιώς είναι τα πράγματα. Θα το αφήσει να σέρνεται και επαφίεται πια στον αναγνώστη να δώσει την δικιά του εκδοχή. Γιατί αυτό είναι και η οικουμενικότητα της ποιησής. Ο καθένας να μπορεί να βάζει τον εαυτό του μέσα.
0: Πάντως και αυτό που είπατε προηγουμένως με όλη σας τη σκέψη που αναπτύξατε σημαίνει ότι δεν αποδέχεστε αλακάρτ εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Λέτε η κατοχή είναι κατοχή. Είτε πρόκειται για την Κύπρο, είτε πρόκειται για την Αρμενία, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε πρόκειται για την Ουκρανία. Δηλαδή η κατοχή είναι
2: για
0: κατοχή.
2: Για οποιαδήποτε εισβολή.
1: Έτσι βέβαια.
2: Πάντως βλέπω εδώ που είχατε σε ένα ποίημά σας γράψει άλλωστε για μια απέραντη θλίψη γιατί να μιλήσει σε άλλους. Και πράγματι όμως μπορώ να πω ότι αυτή η προπόνηση στη σιωπή τελικά είναι μια τεράστια δύναμη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος πράγματι που δεν βλέπει με τα μάτια και η καρδιά του το ξέρει ότι δεν μπορεί να μιλήσει σε άλλους. Είτε γιατί δεν την αντέχουν την αλήθεια ή τη λύπη οι άλλοι και πρέπει να αξιωθεί να την αντέξει ο ίδιος και να είναι πάλι όρθιος την άλλη μέρα. Είναι μία, πιστεύω, μία προπόνηση που τον άνθρωπο τον κάνει γερό μέσα του. Και μαζί με το γερό, επιτρέψτε μου να πω ότι τον κάνει να μπορεί να υπερβαίνει μικρότητες, κακολογίες, να έχει θάρρος να κοιτάει στα μάτια, να απαντά, αλλά και με έναν τρόπο να κατανοεί τις μικρότητες. Να τις κατανοεί και να λέει μέσα του ευτυχώς δεν είμαι έτσι. Εγώ.
1: Και να μην φοβάται.
2: Και να μην φοβάται.
1: Αυτό είναι το...
0: Εγώ θα πω μια τελευταία κουβέντα από το τελευταίο σας ποίημα που το κράτησα. Λέτε, νικηθήκαμε. Και τώρα ζω την ορφάνια, όντας μικρό αδύναμο μανουσάκι, ανάμεσα στα ξεδιάντροπα, αναρριχητικά, παράσιτα, ζυζάνια και χερσαίους αγκαθωτούς τριβόλους, άδειο το σπίτι. Άταφη στις ερημιές η νεκρή μου, θολή καθρέφτες, ραγισμένοι και έξω στρατιές των κατακτητών να παρελάβουν με ιαχές και τα μπούρλα. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι το εξής. Σε αυτή σας την ορφάνια δεν είστε μόνοι. Και όταν λοιπόν είμαστε πολλοί που βιώνουμε αυτό το αίσθημα της ορφάνιας, της ήτας, του αδύναμου λουλουδιού απέναντι σε πολλά παράσιτα, δεν μπορεί, θα θύσει καινούριος κήπος και δεν θα είναι μαύρος. Αυτή την αίσθηση έχω. Που μπορεί να φαίνεται και πολύ αισιόδοξο.
1: Καλό είναι.
2: Επίσης καλό είναι να πιστεύουμε ότι η φύση δεν έπαψε ποτέ να βγάζει λουλούδια.
1: Ναι.
0: Και εσείς είστε ένα τέτοιο.
2: Μας έχει βεβαιώσει. Και αυτό που θέλω να πω, γιατί το άκουσα και το κατέγραψα, ο καθένας μας έχει ένα όραμα, έτσι, ένα πιστεύω ας πούμε, το οποίο το επικοινωνεί, το λέει, το υπογράφει. Και μ' άρεσε που διάβασα, κύριε Θεοχάρους, αυτό που λέτε, μια κοινότητα στόχων αξιών πολιτισμού των Ελλήνων, απανταχού. Αυτό είναι η ευχή, αυτό είναι η επιθυμία και πιστεύω ότι και όσοι ζουν μακριά από την Ελλάδα έχουν την ίδια επιθυμία. Να υπάρχει μια κλωστή που να μας δένει όλους.
1: Και να υπάρχει ένα κέντρο που να νοιάζεται για όλους.
2: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει.
2: Που δεν υπάρχει και εμείς πρέπει να του το θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
2: Και με τη σημερινή εκπομπή νομίζω το κάναμε αυτό. Δηλαδή το επίπεδο του κόσμου είναι πιο ψηλά, η καρδιά του είναι πιο καθαρή, η ανθρωπιά του δεν νικαίται και αυτό είναι καλό να το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που αποφασίζουν να πάρουν το τιμόνι.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελένη Θεοχάρους με την 7η σφραγίδα της, η τελευταία της ποιητική συλλογή, εκδόσεις Ερατό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ήταν μια μεγάλη ευτυχία για μένα αυτή η απόψινη συνάντηση.
2: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα.
0: Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ πάντα στους 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, στις επιλογές ο καλεσμένος μας απόψε, Παναγιώτης Στουπής στην επιμέλεια των ήχων.

0: Καλωσορίζω απόψε στο στούντιο, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε καλωσορίζω, Βασίλη Κώστα.
1: Καλησπέρα σας, με μεγάλη χαρά είμαι εδώ.
0: Ο Βασίλης Κώστας, που εδώ και κάποια χρόνια είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και Ιωαννίνων, έτσι,
1: σωστά.
0: Μια και είναι βέρος Ηπειρώτης. Ένας σύγχρονος πρεσβευτής, αγαπητοί φίλοι, της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης και όχι μόνο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας πολυβραβευμένος μουσικός απόψε μαζί μας. Ο λαγουτίστας, το λέω έτσι εγώ, από το Λαγούτο, συνθέτης και παιδαγωγός Βασίλης Κώστας. Ο Βασίλης Κώστας εκπροσωπεί βέβαια τη νεότερη γενιά μουσικών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, που συνδυάζει τα παραδοσιακά ακούσματα, τις μουσικές του σπουδές και τα βιώματα, αλλά βεβαίως με μια διεύρυνση όλα αυτά προς τον αυτοσχεδιασμό και τους ήχους και τις μελωδίες της jazz. Και φυσικά γενικώς τις μουσικές διαφόρων εθνικοτήτων, έτσι. Σε καλωσορίζουμε λοιπόν, Βασίλη Κώστα, εδώ. Μας ήρθες κατευθείαν από τα όμορφα Ιωάννινα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτή είναι η τελευταία σου δουλειά, το Λένα, μια δουλειά που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητρός σου, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Όλες οι συνθέσεις είναι δικές σου, αυτό ήταν το Beyond Σύνδεσης, που είναι μια σύνθεση οικογενειακής υπόθεσης, έτσι.
1: Όπως και τα περισσότερα κομμάτια, θα έλεγα.
0: Για πες μας λίγο για αυτή την οικογενειακή σύνδεση.
1: Κοιτάξτε, όλος ο δίσκος είναι ο δικός μου τρόπος να εκφράσω την αγάπη μου και την παντοτινή μου ευγνωμοσύνη προς τη μητέρα μου. Αυτός είναι ένας από τους ρόλους της μουσικής, επίσης να μας βοηθάει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό και στην καρδιά μας τους ανθρώπους μας, είτε είναι εν ζωή είτε έχουν φύγει. Οπότε κάθε κομμάτι, κάθε ιδέα στον αυτοσχεδιασμό, κάθε νότα που βρίσκεται μέσα σε αυτό το δίσκο έχει περάσει από αυτό το πρίσμα, από αυτό το φίλτρο. Οπότε το Beyond Σύνδεσης που ακούσαμε είναι το πρώτο κομμάτι, εξερευνά αυτή την ενότητα που μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι. Συγκεκριμένα είναι αφιερωμένο στη σύζυγό μου αλλά και στο παιδάκι μας τώρα που είναι 7 μηνών.
0: Να το χαίρεσαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η μικρή Λένα, η οποία έτσι ήρθε να επισφραγίσει όλο αυτό το ταξίδι. Έφυγε η μητέρα μου, ήρθε η κόρη μας και αυτός ο κύκλος της ζωής είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ισορρόπησε η κατάσταση, έτσι.
1: Κάπως ισορρόπησε, ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί... με πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ισορροπούνε τις δύσκολες στιγμές.
1: Απόλυτα.
0: Η παρουσία των παιδιών. Και να γιατρεύουν πολλές φορές τις πληγές, κατάλαβες. Εγώ το ξέρω και καλά αυτό. Πες μας λοιπόν για αυτή τη δουλειά που εδώ έχει και πολύ γνωστούς μουσικούς, όπως είναι ο Σωκράτης Σωσινόπουλος. Για μας εδώ, ο Γιάννης Παπατριανταφύλου. Πες μας λίγα για αυτές τους μουσικούς. Εδώ στο πιάνο ήταν ο Chase Morin που ακούσαμε σε αυτή τη σύνθεση. Μου άρεσε που η Εμιλία Χαλκιά που είχε κάνει τα φωνητικά, που υπήρχε αυτή η ουνίσονο κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, με το λαό.
0: Με το λαό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο να το κάνεις, αλλά όταν το πετύχεις είναι εγωιτευτικό. Βέβαια, ακούγοντας δικές σου δουλειές και δικές σου ερμηνείες, ακόμα και στις παραδοσιακές μελωδίες, διαπιστώνει κανείς πως αυτό που λίγο πολύ με το οποίο καταγίνεσαι και το παλεύεις, είναι το λαγούτο να μην είναι πλέον μόνο ένα συνοδευτικό όργανο, αλλά να είναι ένα όργανο που έχει και άλλους χαρακτήρες. Να αποκτάει διάφορους ρόλους, έτσι. Είτε είναι, ξέρω εγώ, να γεμίζει τις μελωδίες του κλαρίνου, όπως έκανες και σε ηχογραφίες με τον Πετρολούκα, έτσι. Ή ακόμα και να πηγαίνει και σε άλλα μονοπάτια. Εσύ μάλιστα είχες και την ευκαιρία να συνεργαστείς με τον βραβευμένο και πολύ γνωστό Λατινοαμερικάνο πιανίστα, τον Ντανίλο Πέρες. Πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία που είναι ιδιαίτερη βέβαια.
1: Μεγάλη εμπειρία και ευλογία να είσαι δίπλα στον Ντανίλο Πέρες. Ήταν ο δάσκαλός μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Berklee College of Music στη Βοστόνη. Έχει ιδρύσει το Global Jazz Institute. Και ήμουν τυχερός καταρχάς γιατί με πήρε σαν μαθητή του εγώ ήμουν με το λαούτο. Και σε καθημερινή βάση είχα να κάνω με τρομπετίστες, σαξοφωνίστες, δηλαδή μουσικούς που από την νεαρή τους ηλικία έπαιζαν jazz μουσική αποκλειστικά. Οπότε ξαφνικά βρέθηκε ένας λαουτίστας σε ένα πολύ καινούριο περιβάλλον. Αλλά αυτό το περιβάλλον για μένα ήταν πάντοτε οικείο όμως, γιατί από το σπίτι, από 5-6 χρονών, ακούγαμε με τον πατέρα μου Miles Davis, John Coltrane.
0: Α, μάλιστα.
1: Σαλίφ Κεϊτά, αφρικανικά ακούσματα, blues, jazz, τσικορία κτλ. Οπότε μπορεί να μην έπαιζα αυτά τα κομμάτια, αλλά με το
0: που μπήκα, ακούσματα.
1: Είχα ακούσματα, είναι το πιο βασικό τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν ένα μονοετές πρόγραμμα στο Berklee στη Βοστόνη. Όταν τελείωσε το πρόγραμμα αυτό, με κάλεσε ο Ντανίλο Πέρες μαζί με άλλα δύο παιδιά και μου είπε: ξέρετε κάτι, θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για ένα θέμα. Εμείς νομίζαμε ότι έχουμε κάνει κάτι κακό στο πανεπιστήμιο. Εκείνος μας είπε: θέλω να φτιάξουμε ένα σχήμα και να εξερευνήσουμε κάποιες συνδέσεις με όχημα τη jazz, όχι το jazz ρεπερτόριο αποκλειστικά, με όχημα την αυτοσχεδιαστική διάθεση, αλλά να δούμε λατινοαμερικάνικες παραδόσεις, Βαλκάνια και Μεσόγειος, με όχημα όμως τον αυτοσχεδιασμό και το ρίσκο. Και ότι πάμε μαζί να φτιάξουμε κάτι καινούργιο. Οπότε περιοδεύσαμε αρκετά και στην Αμερική, στον Καναδά, στον Παναμά, στην Ευρώπη. Και κάθε συναυλία με αυτόν τον άνθρωπο ήταν ένα μάθημα που σε ανέβαζε επίπεδο και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν καλλιτέχνη.
0: Αυτή η δουλειά ήταν υποψήφια για Grammy, έτσι δεν είναι?
1: Ο δίσκος μας Χρυσαλίδα το 2023 ήταν υποψήφιος για το καλύτερο Latin Jazz Album της χρονιάς. Ναι.
0: Το οποίο τελικά το πήρατε ή το πήραν άλλοι?
1: Δεν το πήραμε, αλλά μόνο έκανε... και μόνο η υποψηφιότητα. Αυτή ήταν ένα...
0: Αλλά έκανε μια ιδιαίτερη αίσθηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή η ιστορία.
1: Είχαμε μέσα το λαούτ, είχαμε μουσικούς από την Ιορδανία, το Ιράκ και την Παλαιστίνη που έφερναν με το δικό τους τρόπο.
0: Τι όργανα δηλαδή?
1: Τσέλο, βιολί και κρουστά.
0: Μάλιστα.
1: Λαούτο, πιάνο και φωνή. Οπότε ήταν ένα σεξτέτο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Κατά τη γνώμη μας δεν μπαίνει σε μια κατηγορία αυτό. Δεν ήταν ένας Latin Jazz δίσκος. Ήταν πολύ καινούριο, το οποίο ίσως στο μέλλον να βρεθεί και σωστή κατηγορία.
0: Κοίταξε, λέτε, οι Αμερικάνοι μουσική, με όμικρον γιώτα λέω, δεν είναι μαθημένοι σε αυτά τα όργανα, τα έγχορδα. Είναι πιο εύκολο να, άμα έπαιζες κλαρίνο, να ήσουν εκεί, κατάλαβες? Ναι.
1: Αυτό που κοιτούσε ο Ντανίλο Πέρες.
0: Ή φλάουτο, ξέρω εγώ, παρά, κατάλαβες τι να σου πω.
1: Παίζει ρόλο και το όργανο. Ναι. Και αυτό που κοιτούσε και ο Ντανίλο Πέρες ήταν, νομίζω, πέρα ακόμα και από το όργανο, η διάθεση του μουσικού. Δηλαδή, έχεις διάθεση να πάμε μαζί χέρι-χέρι σε ένα καινούριο μέρος.
0: Μα η μουσική είναι έρευνα, είναι εξερεύνηση, είναι πειραματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Είναι συνεργασία. Αν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, μένεις μόνος σου, κάθεσαι σε ένα πιάνο και γράφεις μουσική για να
1: γι' αυτό.
0: Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε και το Before America. Ε. Mm-hmm. Before America είναι πριν πας στην Αμερική, φαντάζομαι.
1: Είναι ακριβώς το τελευταίο βράδυ, πριν πετάξω για τη Βοστόνη. Έτυχε ο πατέρας μου να ηχογραφεί εκείνη τη στιγμή που είχα έτσι αυτή την έμπνευση να γράψω το κομμάτι και μου το έστειλε στη Βοστόνη μετά από μήνες. Οπότε έτσι σώζεται αυτό το κομμάτι.
0: Και μιλάμε για ποια χρονιά τώρα?
1: Το 2013.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Before America, πριν το ταξίδι σου στην Αμερική, τελευταία βραδιά που έγραψες, όπως μας είπες, αυτή τη μελωδία και σε χωράφησε ο πατέρας σου.
1: Έτσι.
0: Εδώ έχεις τον αγαπητό Σωκράτη Σινόπουλο στη λύρα, πολίτικη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τον Ιαν Άσμπι που ήταν στο άταστο μπάσο.
1: Mm-hmm.
0: Τον Τζορτζ Λέρνι στα διάφορα κρουστά.
1: Κουαρτέτο.
0: Το οποίο τις ενοχιστώσεις έχει κάνει ο Ιουτζίν Φρίζεν.
1: Έτσι.
0: Ε? Και έχεις και μία Ελληνίδα εδώ στο κουαρτέτο, ε? Σοφία Νίκας.
1: Έχει ίσως ρίζες στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι Ελληνίδα, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την επαφή σου με αυτούς τους μουσικούς και με τον Σωκράτη, να μας πεις.
1: Θα ξεκινήσω νομίζω με τον Σωκράτη, διότι είναι ένας μουσικός τον οποίο τον άκουγα και τον θαύμαζα από όταν πήγα στη Βοστόνη σαν φοιτητής. Δηλαδή, όταν άρχισα το λαούτο στη Βοστόνη, σαν βασικό μου όργανο στο Μπέρκλι, έψαχνα στην Ελλάδα μουσικούς και έβλεπα ότι ο Σωκράτης πραγματικά ξεχώριζε, ένας άνθρωπος που είχε πάρει την πολιτική λύρα και άρχισε να παίζει με τον Charles Lloyd, ξαφνικά να βρίσκεται σε jazz περιβάλλοντα, χωρίς να φοβάται, το άκουγα αυτό στο παίξιμό του, έπαιρνε ρίσκα. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ, το θαύμαζα πάρα πολύ ότι ένας Έλληνας μουσικός καταφέρνει με ένα οργανάκι, έτσι, με τη μεριά του μεγέθους δηλαδή, να φτάσει σε τέτοια.
0: Με ένα αχλαδόσχημο όργανο, έτσι.
1: Να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο δεξιοτεχνίας, έκφρασης, μουσικότητας. Οπότε είναι σημαντικό νομίζω για κάθε μουσικό, ενώ δεν παίζαμε ούτε παίζουμε το ίδιο όργανο, να έχει όμως κάποια πρότυπα μπροστά σου, όπως την Ήπειρο για μένα ήταν πάντοτε ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Σε αυτά τα ελεύθερα αυτοσχεδιαστικά πράγματα ήταν και είναι ακόμη ο Σωκράτης Σινόπουλος, με τον οποίο είμαστε καλοί φίλοι και παίζουμε πλέον μαζί και εξερευνούμε μουσικές. Άλλη μεγάλη τύχη και ευλογία φυσικά. Οπότε ο Σωκράτης ήταν στη Βοστόνη πριν 2 χρόνια, παίξαμε συναυλίες μαζί και κάθισε 2-3 μέρες παραπάνω για να γράψει στο δίσκο. Οπότε θεωρώ ότι ο ήχος του έχει συμβάλει πάρα πάρα πολύ στη συνολική ταυτότητα του έργου. Εκεί σμίξαμε μαζί με τον Γιώργο τον Λέρνη στα κρουστά, τον Ιαν Άσμπι στο μπάσο, στο κοντραμπάσο, αλλά και με το κουάρτε των Εχόρτων που εμφανίζεται σε ένα μόνο κομμάτι, την ενορχήστρωση του οποίου το έχει κάνει ο Γιουτζίν Φρίζεν, παλιός μου καθηγητής από το Μπέρκλι, τσελίστας. Οπότε είναι μια μίξη μουσικών, αγαπημένων όμως ανθρώπων, που όλοι νοιάστηκαν για αυτό το project πραγματικά.
0: Ο Πέρες, τι σου είπε για αυτό το.
1: Ακόμα δεν έχουμε μιλήσει με τον Ντανίλο γι' αυτό, γιατί είναι πολύ πρόσφατη δουλειά. Δεν έχει προλάβει να την ακούσει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αλλά είναι φαν πάντοτε της προσπάθειας να φτιάξεις κάτι καινούριο και μάλιστα στη στιγμή πάνω. Οπότε περιμένω να ακούσω την άποψή του.
0: Οπότε θα ξαναπάς πίσω.
1: Ναι, εκεί μπορεί να μου πει.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε, γιατί τελειώνει και το πρώτο ημίωρο. Πάμε να ακούσουμε και τον Σκάρο, έτσι, ένα Σκάρο. Εδώ τώρα είσαι μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, έτσι.
1: Είναι η πρώτη μας σύμπραξη στο στούντιο, αφού γνωριστήκαμε στη Βοστόνη το 2015. Μου λέει, όταν έρθει στην Ελλάδα θα πάμε να γράψουμε ένα Σκάρο μαζί. Λέω, αποκλείεται. Λέω, και όταν γύρισα στην Ελλάδα το θυμότανε, τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, σε λίγες μέρες έχω κλείσει το στούντιο, πάμε να γράψουμε.

0: Αυτό ήταν τέλειο αυτό. Αυτό δεν μπορεί να πει τώρα.
1: Αυτό θα κρατήσει. Αυτό θα κρατήσει. Όλα τα άλλα δεν.
2: Ευχαριστώ, Πέτρο.
3: Αυτό ήταν. Παίξαμε άλλα τώρα.
1: Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο καθένας. Η ψυχή του.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξιμότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε

0: Αυτός ο ήχος ο απόκοσμος που υπάρχει στην εισαγωγή και στο τέλος, που είναι σαν την αναπνοή που φεύγει.
1: Που έρχεται και φεύγει, έτσι, έτσι είναι.
0: Μια σύνθεση λοιπόν αφιερωμένη στην μνήμη της μητέρας σου, Φορλένα, που είναι και η μικρούλα Λένα τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Παίζεις τη Λένα μπροστά λαούτο.
1: Αρκετά.
0: Και τι κάνει?
1: Ηρεμή. Και ηρεμή πολύ και με αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Σαν να γνωρίζει.
1: Κάτι σαν να γνωρίζει. Ναι. Τα περίεργα αυτά.
0: Τα περίεργα αυτά του DNA, έτσι. Των γονιδίων.
1: Μάλλον.
0: Η μουσική λειτουργεί και μουσικοθεραπευτικά, κατάλαβες, πάντα. Και εγώ πάντα σε ανθρώπους που συμπαθούσα πάρα πολύ, τους έλεγα στα μικρά παιδιά όταν γεννιούνται και θα βάζετε μουσική να ακούνε. Καλή μουσική, να βάζετε να ακούνε καλή μουσική. Τα παιδιά είναι σφουγγάρι και τα ρουφάνε όλα αυτά.
1: Συμφωνώ.
0: Για πες μας λίγο για το τώρα στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή τι κάνεις τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και πού βρίσκεσαι?
1: Μένα η ζωή μου είναι μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Τη Βοστόνη ειδικότερα, τη θεωρώ δεύτερο μου σπίτι, γιατί σπούδασα εκεί. Άρχισα να δουλεύω επαγγελματικά πριν τον κορονοϊό, που με έφερε πιο πολύ στην Ελλάδα. Οπότε στην Αμερική έχουμε δημιουργήσει ένα μάθημα που λέγεται Μουσική της Υπήρου. Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό μάθημα που διδάσκεται στο Hellenic College Holy Cross.
0: Για το οποίο νομίζω έχεις βραβευθεί γι' αυτό.
1: Είναι ένα μέρος μιας συνολικής προσπάθειας να παρουσιαστεί η ελληνική παραδοσιακή μουσική και σε συναυλιακούς χώρους αλλά και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οπότε μέσα από αυτό το πρίσμα ήρθαν κάποιες έτσι βραβεύσεις. Αλλά πάνω απ' όλα το θεωρώ ένα ουσιαστικό εγχείρημα του να μπορεί η μουσική μας, όπως και άλλες παραδόσεις που είδα στην Αμερική, όπως η αραβική και η τουρκική μουσική παράδοση, να είναι μέρος στα πανεπιστήμια μέσα, στο επίσημο πρόγραμμά τους, και να μπορούν φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο να έχουν ένα τέτοιο μικρό παράθυρο σε μια μικρή τελίτσα πάνω στο χάρτη. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μαθαίνω εγώ πιο πολλά πράγματα για τη δική μου μουσική παράδοση και μετά χαίρομαι πολύ να έχω φοιτητές από όλο τον κόσμο να μπορούμε να μιλάμε πάνω σε αυτή τη μουσική, να δω τι τους αγγίζει, γιατί τους αγγίζει, πώς οικουμενικά βιώματα που φέρνει αυτή η μουσική παράδοση αγγίζουν τις ψυχές τους και γιατί, να βρούμε κοινούς τόπους και διαφορές με την κοινωνικο-ιστορική διαδρομή των παραδοσεών μας. Οπότε στην Αμερική ένα βασικό πράγμα είναι αυτό που συμβαίνει και παράλληλα οι συναυλίες μου, που νομίζω πιο πολύ παίζω στην Αμερική παρά νομίζω στην Ελλάδα, και χαίρομαι ειδικότερα όταν παίζουμε υπηρώτικη μουσική στην Αμερική. Έτσι έχω την ευκαιρία να την επικοινωνήσω και με ανθρώπους που είναι Ελληνοαμερικανοί αλλά και με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση ούτε με την Ήπειρο ούτε με την Ελλάδα, και βλέπεις πάλι κάτι υπάρχει εκεί. Δηλαδή καταλαβαίνουν την αλήθεια που κουβαλάει αυτή η παράδοση, και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό μέχρι που έπαιξα πρώτη φορά υπηρώτικα στη Βοστόνη και το είδα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και το κάλεσμα. Λοιπόν, εδώ στο κάλεσμα συμμετέχει πάλι ο Σοκράτης Συνόπουλος, η Μιλία Χαλκιά στα φωνητικά, ο Ιαν Άσμπι στο άταστο κοντραμπάσο, ο Τζορ Λένι στα ακουστά.
1: Αυτό είναι.
0: Και είναι και, είναι και ο Παναγιώτης Αιβαζίδης. Καλά δεν λέω?
1: Ναι, είναι στις προσθήκες της μετέπειτα. Είναι ο Παναγιώτης Αιβαζίδης στο Κανονάκι.
0: Η Άννα Μαρία Συνοπίδου στο Καβάλι.
1: Έτσι. Ο Χρήστος Οδανάς.
0: Ο Χρήστος Οδανάς, βιολί. Και ο Χρήστος Πούλιος επίσης βιολί.
1: Έτσι.

0: Αυτό που ακούσαμε βασιλικό στο το κάλεσμα ήταν πάνω σε ποια μελωδία την παραδοσιακή έτσι κατά κάποιο τρόπο στηριχθεί.
1: Ένα μέρος του κομματιού ήταν το κλέφτικο κομμάτι εκείνο, το αστέρι το λαμπρό.
0: Πάντως είχε πολύ ωραία έτσι νομίζω ερμηνεία αυτή η σύμπραξη όλων αυτών των μουσικών που ήταν και κάποιοι μαθητές μαζί σου έτσι.
1: Και κάποιοι μαθητές, μια ορχήστρα στα Γιάννενα. Και κυρίως αυτό που προσπαθήσαμε είναι να βγει το νόημα του κομματιού, που είναι το ταξίδι των προσφύγων, ένα επίκαιρο θέμα, δυστυχώς ακόμη επίκαιρο, το ταξίδι των προσφύγων να βρουν το δικό τους κάλεσμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τελειώνει η εκπομπή, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που παρότι είσαι πολύ νέος καταγίνεσαι και ερευνάς. Να σου ευχηθούμε υγεία, υγεία και στην οικογένεια βέβαια, και πάντα δημιουργικός να είσαι και ανήσυχος. Και εμείς βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ ραδιοφωνικά. Θα τελειώσουμε με το Andy and Daniel's Dream, που αυτό είναι ένα όνειρο.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά είναι αφιερωμένη όμως η σύνθεση σε δύο ψυχές που έχουν φύγει δυστυχώς, που δεν πρόλαβα να τις γνωρίσω. Είναι η Άντι και η Ντανιέλ από την Αμερική, που έτσι με ένα μεταφυσικό τρόπο σχεδόν ήρθαμε σε επαφή με τις οικογένειές τους.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Βασίλη Κώστα, τον λαουτιέρη συνθέτη και εκπαιδευτικό που ήταν απόψε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Παναγιώτη Στουπή. Από όλους εμάς, καληνύχτα σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Δεν είσαι μόνος.
6: Είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκη στην ρύθμιση του ήχου. Ακόμη μια φορά να πούμε καλό μήνα, εύχομαι με υγεία και ειρήνη. Από Μάη-Αύγουστο, λοιπόν, μόλις ακούσαμε με το Σταμάτη Κόκοτα, Γιώργο Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου και μέσα από το δίσκο το Διάταγμα και άλλα, Γιώργο Ζαμπέτας, Σταμάτης Κόκοτας, 1980. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα, 1969, για να ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού σε ένα τραγούδι του Γιάννη Κιούρκα και του Βαγγέλη Πιτσιλάδη, το πρώτο καλοκαίρι.

Είναι ένα κομμιώτη εδώ με τον Αύγουστο από τον δίσκο Θαλασσινό Τριφύλι του Λίνου Κόκοτου, Οδυσσέας Ελίτης το 1972. Παραμένουμε στο 1972 για να ακούσουμε την Πόπη Αστεριάδη και πάλι στο τραγούδι Αύγουστος, αυτή τη φορά του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Βασίλη Κουμπή από το δίσκο 12 μήνες.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Πανός, το 1970 εδώ και θάλασσά μου χωρίς άκρη, 1969, για να ακούσουμε για τη συνέχεια το Γιώργο Νταλάρα και το λιμάνι του Σταύρου Κουγιουντζή.

Ακόμη μια σύνθεση εδώ του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, η στίχη και εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και μόλις ακούσαμε τον Νίκο Ξανθόπουλο και το κορίτσι, το καλοκαιρινό, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, Λαϊκή Δρόμη, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, και σας αποχαιρετώ, όπως ξεκινήσαμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, με ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και Πατέρα Κάτσε Φρόνημα.

0: ακούσε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκη στην ρύθμιση του ήχου. Ακόμη μια φορά να πούμε καλό μήνα, εύχομαι με υγεία και ειρήνη. Από Μάη-Αύγουστο, λοιπόν, μόλις ακούσαμε με το Σταμάτη Κόκοτα, Γιώργο Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου και μέσα από το δίσκο το Διάταγμα και άλλα, Γιώργο Ζαμπέτας, Σταμάτης Κόκοτας, 1980. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα, 1969, για να ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού σε ένα τραγούδι του Γιάννη Κιούρκα και του Βαγγέλη Πιτσιλάδη, το πρώτο καλοκαίρι.

Είναι ένα κομμιώτη εδώ με τον Αύγουστο από τον δίσκο Θαλασσινό Τριφύλλι του Λίνου Κόκοτου, Οδυσσέα Σελίτης το 1972. Παραμένουμε στο 1972 για να ακούσουμε την Πόπη Αστεριάδη και πάλι στο τραγούδι Αύγουστος, αυτή τη φορά του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Βασίλη Κουμπή από το δίσκο 12 μήνες.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Πανός, το 1970 εδώ και θάλασσά μου χωρίς άκρη. 1969 για να ακούσουμε για τη συνέχεια το Γιώργο Νταλάρα και το λιμάνι του Σταύρου Κουγιουντζή.

Ακόμη μια σύνθεση εδώ του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, η στίχη και εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και μόλις ακούσαμε τον Νίκο Ξανθόπουλο και το κορίτσι το καλοκαιρινό, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη» για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, και σας αποχαιρετώ όπως ξεκινήσαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και «Πατέρα κάτσε φρόνημα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

μυαλά μου. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συνεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.